0: αφήνει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάει.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

εγώ, πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ, τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να έρθω.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

Μοιάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Μοναχούλη σήμερα έφυγε η κακιασμένη, πήγε στα κύθυρα, αλλά εμείς θα περάσουμε ωραία εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καπνίδης Γιάννης μέχρι τις 10.

και εμείς πάμε να δούμε τον καιρό και τι θα γίνει σήμερα και τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο. Πώς θα περάσουμε αυτές τις ημέρες. Για το Σάββατο, βέβαια, να πω ότι υπάρχει μια μικρή πρόβλεψη για βροχή. Όλο αυτό το συμπίκνωμα του καύσωνα φυσικά πάντα φέρνει υγρασία, αλλά δεν το βλέπω, παιδιά, να γίνεται αυτό στο Ηράκλειο. Δεν παίζει καν, δηλαδή δεν μου έρχεται καθόλου φυσιολογικό μέσα στον Ιούλιο προς Αύγουστο να έχουμε τέτοιο πράγμα. Σήμερα Παρασκευή, 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ωραία, δροσερή, ηλιόλουστη Παρασκευή θα περάσουμε. Και 24 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Επομένως, αντιλιακό, εννοείται όπως κάθε μέρα. Θα πιείτε λίγο παραπάνω νεράκι και θα περάσετε όμορφα την ημέρα, γιατί όπως φαίνεται η θερμοκρασία μας ευνοεί για να κάνουμε βολτίτσες.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αχ, όλα σε θυμίζουν τελικά, Μάρια Λιαδάκη που λείπει σήμερα. Bruno Mars και Just Might, είναι το Just Might το τραγούδι που το λέμε έτσι. Λαύρο Ρέντιο Κρήτης 102,8 και πάμε να δούμε σήμερα τι διεθνείς ημέρες υπάρχουν. Εδώ σήμερα βλέπω Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας, μια ετήσια εξτρατεία ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο στις 24 Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, για να υπενθυμίσει ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, παιδιά, και εγώ αυτό που λέω και ακούγεται πολλές φορές πολύ εγωιστικό είναι ότι πρώτα αγαπάμε τον εαυτό μας και αφού γεμίσουμε τις δικές μας μπαταρίες, αρχίζουμε και δίνουμε στους άλλους. Εάν κάνουμε το αντίθετο, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να βγει έτσι η μαθηματική εξίσωση. Θα είμαστε σε μια φάση που δίνουμε από κάτι που δεν έχουμε και στο τέλος θα πέσουμε και εμείς. Φροντίζετε τον εαυτό σας, θυμηθείτε το, είστε ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή σας και ο πιο σημαντικός. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Σάκη Ρουβά, όσο ζω.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Και beautiful names σήμερα, beautiful ονόματα, όμορφα ονόματα γιορτάζουν σήμερα που μας θυμίζουν πολλά. Αθηναγόρας γιορτάζει σήμερα και Χριστίνα. Χριστίνα είναι νηψιά μου και γιορτάζει. Και τώρα ήταν έτσι, είχε πάει στην Καβάλα και έκανε τις διακοπές της μαζί με τη μαμά της και δεν ήθελε να γυρίσει. Μπορούμε να μείνουμε κι άλλο. Αυτό είναι, παιδιά. Τα παιδιά είναι έτσι. Βρήκε εκεί πέρα φιλενάδες, βγήκε συνομήλικές της, γινόταν κακός χαμός. Χριστίνες λοιπόν γιορτάζουν σήμερα και Αθηναγόρες, και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς όσο οφείλουμε είναι να τους πάρουμε την τέλεια ανθοδέσμη από πού αλλού, από το ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, ειδιδώρων και ανθοδέσμες για κάθε περίσταση και δεν είναι άλλο από το Heaven Ανθοπολείο. Φυσικά αναλαμβάνει και στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και για εταιρικά event. Θα βρείτε το Heaven Ανθοπολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2810 824 970. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Σαμπάνη, ήδη παίζει. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνη Ρέμο, ακούσαμε. Τρέμω. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1908, λοιπόν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923, σαν σήμερα, ιστορική ημέρα, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στην θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί και νησίδα και έβραχο νησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 π.Μ. τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο από τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Ήταν το αεροπλάνο. Στις 4 και 15 π.Μ. ορκίζεται ο πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Και ιστορικές μέρες, λοιπόν, σαν σήμερα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η μέρα έχει πολλά. Και άλλο ένα ιστορικό και τελευταίο που έχω να σας πω είναι το 1970, σαν σήμερα γεννήθηκε η πολύ αγαπημένη Τζένιφερ Λόπες. Και τώρα έρχονται και άλλα τραγούδια και άλλη μουσική αγαπημένη εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημερούδια, καλημερούδια, Λαβρίτο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί με υπέροχη μουσική και υπέροχα νέα. Περιμένουμε πώς και πώς αυτό το Σαββατοκύριακο να έρθει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Most

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

Αυρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό που όπως κάθε μέρα μας τον προσφέρει η Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε και φυσικά μπορείτε να κάνετε και μία βόλτα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, να δείτε τη δουλειά της Climatologic από κοντά. Είναι ο δρόμος προς Γάζη ή να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2810 254 224 για μια έτσι συμβουλευτική, εξατομικευμένη για εσάς, για το σπίτι σας ή το γραφείο σας. Και πάμε να δούμε πώς θα έχει ο καιρός σήμερα. Έχουμε μια δροσερή μέρα και πάλι, 29 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, 24 η ελάχιστη, ηλιόλου στη μέρα. Το Σαββατοκύριακο εδώ λέει για Σάββατο βροχές. Δεν το πιστεύω, παιδιά, ούτε καν. Δηλαδή, μην πάρετε. Άντε και να κάνει κάτι, θα κάνει μια φτουφτουφτού, μη σας ματιάσω και αυτό. Δεν παίζει να έχει νερά. Εντάξει, πάντα οι μεγάλες ζέστες, όπως ο καύσωνας που είχαμε μέχρι την Τετάρτη, φέρνουν υγρασία, αλλά δεν πιστεύω το Ηράκλειο να έχει βροχούλα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να συνεχίσουμε. Μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα εδώ μαζί.

Στα Radio Κρήτης 102,8 Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και πάμε να πιάσουμε ένα θέμα πάρα πολύ ελαφρύ έτσι και της ώρας. Και αν οι εξωγήινοι δεν μοιάζουν καθόλου με ό,τι έχουμε φανταστεί, αυτό είναι τώρα θέμα πρωινό για να μας φτιάξει τη διάθεση. Μια νέα επιστημονική μελέτη λοιπόν υποστηρίζει ότι αν υπάρχει συνείδηση κάπου αλλού στο σύμπαν, μπορεί και να μην έχει ούτε ανθρώπινη μορφή, ούτε καν σώμα όπως το γνωρίζουμε. Μπορεί και να μην έχει πράσινες κεραίες, μπορεί και να μην έχει κόκκινα μάτια. Οι ερευνητές λένε ότι η ζωή στη Γη δεν είναι απαραίτητα το πρότυπο για τη ζωή στο σύμπαν και πως η συνείδηση ίσως μπορεί να αναπτυχθεί σε εντερώς διαφορετικά υλικά και συνθήκες. Με απλά λόγια, μπορεί να συναντήσουμε ποτέ εξωγήινους που μάλλον δεν θα μοιάζουν με αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες και μάλιστα αυτό που λένε και ήταν το κορυφαίο, έτσι δεν το συζητάμε, να έχουν τη μορφή αυτού που λέμε εμείς εδώ οι ταπεινοί γήινοι. Φάντασμα, να μην έχουν δηλαδή εξωγήινοι καν σώμα. Δεν ξέρουμε πώς είναι η εξωγήινη συνείδηση. Λοιπόν, περιμένουμε να το δούμε. Ξέρω ότι η ώρα είναι δύσκολη για να τα κατανοήσετε όλα αυτά, αλλά αυτό ακριβώς ήθελα να σας βάλω σε σκέψεις και να σας ξυπνήσω. Και πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο γήινο, πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο ανεπαστικό και τη γαρμπή και ανεμοδέλα.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Αλήθεια τώρα.
3: Αλήθεια τώρα.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες τον

0: προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, Θοδωρής Φέρης, είπες και Γιάννης Καπνίδης στο μικρόφωνο. Και πια Σακύρα την είδαμε στο κλείσιμο του Μουντιάλ και έκανε κακό χαμό, δεν το συζητάμε. Οι Ισπανοί κέρδισαν, πήραν το δεύτερο αστέρι στις φανέλες τους. Αραφ, μπράβονται ξανά από την αρχή να κάνουν καινούργιες φανέλες. Αλλά το παγκόσμιο κύπελο δεν έφερε κέρδη μόνο στις ομάδες, αλλά και στους στάρ. Και μεγάλος νικητής εκτός γηπέδων ήταν τελικά ο David Beckham, που σύμφωνα με εκτιμήσεις αποκόμισε περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από διαφημιστικές συνεργασίες και εμπορικές καμπάνιες που συνδέθηκαν με τη διοργάνωση. Άφησε πίσω του τη Σακύρα, που εκείνη έκλεισε τον τελικό έτσι, με 17,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν η αμοιβή της, αλλά και τον Justin Bieber, που υπολογίζεται ότι κέρδισε γύρω στα 14 εκατομμύρια. Επομένως, ο Μπέκαμ με τα 22, δεν το συζητάμε, κάνει κακό χαμό όπως φαίνεται στο Μουντιάλ. Τα μεγάλα σύμβολα δεν παίζονται μόνο. Τα μεγάλα συμβόλαια, με συγχωρείτε, τα σύμβολα. Τα μεγάλα συμβόλαια δεν παίζονται μόνο μέσα στο γήπεδο, κυρίως παίζονται από τις διαφημιστικές. Μπράβο στον Μπέκαμ, λοιπόν. Έτσι να συνεχίσει, και τώρα έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το αφιερώνουμε φυσικά στον αγαπημένο μας Μπέκαμ, τον David, το τραγούδι Έτσι Σε Θέλω.

Καλά είμαι, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις και τι κάνεις, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και πάμε μια βόλτα στο χαρταετό που θέλω να πω για το αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο για την εξυπηρέτησή τους. Είχα μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, ένα πολύ ιδιαίτερο αίτημα. Ήθελα να κάνω συγκεκριμένες σφραγίδες, τις έχω φτιάξει και να τις βάζω σαν διακοσμητικές, οπότε ήθελα το χρώμα του μελανιού της σφραγίδας να είναι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Φυσικά αυτό που ζήτησα δεν υπήρχε στην αγορά. Δεν το συζητώ, γιατί είμαι και εγώ πολύ ιδιαίτερος. Λοιπόν, στο χαρταετό τα κορίτσια εκεί πραγματικά κίνησαν γη και ουρανό για να με εξυπηρετήσουν και να βρουν το χρώμα στη σφραγίδα που ήθελα να βάλω εγώ. Έκαναν τα πάντα, τελικά το βρήκαν, μου φέρανε και μια ολόκληρη δεκάδα από αυτά τα μαλακά τα πανάκια που είναι βουτυγμένα μέσα στο μελάνι και βουτά στις σφραγίδες, τα ταμπών πώς τα λένε. Μου φέρανε και μια δεκάδα, χίλια μπράβο σε αυτό το υπέροχο βιβλιοπωλείο. Εκτός από ωραία βιβλία, εκτός από ωραία διάθεση, έχει και ωραίους ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά τη δουλειά τους. Και επιτραπέζια παιχνίδια θα βρείτε στο χαρταετό. Και γραφική ύλη θα βρείτε στο χαρταετό και βοηθήματα για το σχολείο. Ξεκίνησαν ήδη και οι διαδικασίες για να αλλάξουν τα ράφια και να προετοιμαστούν ήδη πόσο καιρό πριν, παιδιά, για τα σχολικά που έρχεται ο κόσμος τον Σεπτέμβρη και τα ζητάει. Ήδη από τώρα κάνουν τις προετοιμασίες. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Σε περίπτωση που το καλοκαίρι δεν ξέρεις πώς να περάσεις όμορφα το χρόνο σου, να πας εκεί. Σε περίπτωση που, θα τραγουδάκι για να βγει τώρα.

0: Λαβρίδι του Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και εδώ γελάω γιατί πραγματικά ζούμε από θαύμα σε αυτή τη χώρα. Δεν λέω ότι φταίει κάποιος υπεύθυνος έτσι και δεν ξέρω και εγώ, ότι δεν είμαι από αυτούς τους γκρινιάριδες πλέον ότι για όλα αυτά είναι η άλλη, αλλά πραγματικά κάθε μέρα διαπιστώνω, παιδιά, όποιοι μου λένε δεν υπάρχει Θεός, λέω να, κοίτα και αυτό, κοίτα και εκείνο, κοίτα και τα άλλο. Ζούμε από θαύμα. Βλέπω το ατύχημα που έγινε στο λιμάνι των Χανίων με το έλυρο στο εμπορικό το πλοίο που χτύπησε με ένα άλλο πλοίο που ήταν μεταφορικό, τέλος πάντων, είχε κάργο επάνω, είχε εμπόρευμα. Και το πλοιαράκι αυτό μετέφερε. Τώρα βλέπω τις φωτογραφίες που είναι στο Κερατσίνι και είναι για επισκευές φυσικά, γιατί το δίπλωσε το έλυρος. Είναι ένα μεγάλο πλοίο. Αλλά το συγκεκριμένο το πλοιαράκι, α, γι' αυτό εκεί είναι που λέω ότι ζούμε από θαύμα, είχε επάνω τριφύλι, είχε επάνω πίσα και είχε επάνω, από ό,τι φαίνεται, φορτηγά με υγραέριο. Δηλαδή δεν έγινε ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κανένα ατύχημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πάλι καλά. Είναι εκεί για επισκευές τώρα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Οι επιβάτες του έλυρος φυσικά και τρόμαξαν. Είχα δει κάτι παιδιά έτσι που παρακολουθώ που ήταν μέσα και φεύγανε, ας πούμε. Ήταν να φύγουν και τράκαρε το πλοίο στο λιμάνι του. Μέσα στο λιμάνι, παιδιά, έγινε. Και κανείς δεν ξέρει πώς. Έχει ανοίξει δικογραφία. Θα δούμε πώς και τι θα βγουν όλα τα προβλήματα που υπήρξαν και κατέληξαν σε αυτό το ατύχημα. Πάλι καλά, δεν έπαθε κανείς απολύτως τίποτα. Εμείς τώρα θα πάρουμε το υπέροχό μας το C3, το ηλεκτροκίνητο από τη Citroën Veneris ΑΕ. Κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Το αυτοκίνητο αυτό φυσικά έχει απόλυτη ασφάλεια. Φυσικά είναι ηλεκτροκίνητο, σούπερ οικονομικό. 17.900 ευρώ είναι η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, θα το βρείτε εκεί. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο να δούμε πώς πάει η κίνηση. Love Traffic. Μία ωραία μεγάλη ουρά βλέπω στο ΒΟΑΚ, εάν ετοιμάζεστε να στρίψετε προς βιομηχανική επάνω από το ΒΟΑΚ. Σε εκείνο το σημείο, εκεί στη διασταύρωση με τη Στέλιου Καζαντζίδη, αν πάτε προς νότια, θα περιμένετε λίγο επάνω. Έχει πάντα όπως κάθε πρωί ουρά. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, τα Φανάρια έχει καθυστερήσει. Λεωφόρος Γνωσού σχετικά καλά αυτή τη στιγμή. 62 μαρτύρων πριν το κυκλικό, κλασικά σχηματίζεται κίνηση και στη Γιώφυρο βλέπω εκεί αρκετά προβληματάκια. Και από ό,τι φαίνεται, κατά τα άλλα, το Ηράκλειο μας πάει μια χαρά και έτσι να συνεχίσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. 6956-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
12: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πολύ καλημέρα σας εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ξυπνήσαμε ωραία. Σήμερα είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα σας πω πώς θα κερδίσετε υπέροχα κοσμήματα από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Και φυσικά έρχεται η Δέσποινα Βανδύ, έρωτα θέλει η ζωή, και έχω να πω ότι δεν θέλει μόνο τα έρωτα η ζωή. Η Δέσποινα Βανδύ έχει ξεκινήσει μια φανταστική εταιρεία που κάνει δικά της έτσι προϊόντα για make-up, και να σας πω ότι στο σπίτι τα έχουμε πάρει, εδώ γίνεται χαμός και υπάρχει ενθουσιασμός. Μπράβο στη Δέσποινα Βανδύ για αυτό το βήμα που έκανε, μπράβο, γιατί δείχνει ότι είναι μια γυναίκα που δεν σταματάει μόνο σε ένα πράγμα. Χίλια μπράβο. Μαζί με την κόρη της έχουν στήσει μια φανταστική εταιρεία. Δείτε τα προϊόντα, ψάξτε τα, δοκιμάστε τα. Θα σας πω, δεν θέλω να φανεί ότι κάνω διαφήμιση, ότι λέω όνομα εταιρείας κτλ. Ξέρετε εσείς, δείτε τα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ συνεχίζουμε στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 με έρωτα θέλει ζωή.

Υπέροχη Αντέλ, ατμοσφαιρική, στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Hello, ακούσαμε μόλις τώρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε το καιρό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Ξεκινά έθρια ημέρα, όπως είδατε, στο Ηράκλειο, όμως στην πορεία θα δούμε λίγη συννεφιά να κάνει την εμφάνισή της και σε ορισμένα σημεία του νησιού δεν αποκλείεται να έχουμε και μερικές τοπικές βροχούλες, λέει η πρόβλεψη. Για να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί, γιατί η Κρήτη με τη βροχή, όπως ξέρετε, έχει ψιλομαλώσει το καλοκαίρι, δεν τη βλέπουμε συχνά. Η θερμοκρασία συνεχίζει να είναι έτσι πιο δροσερή σε σχέση με τον καύσωνα που περάσαμε τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε 22 βαθμούς ελάχιστη και 31-32 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Πιο ανθρώπινα τα νούμερα, παιδιά. Ο καύσωνας αυτός να λείπει. Καλύτερα δεν χρειάζεται. Τα μελτέμια επιστρέφουν, εννοείται, δυναμικά. Βορειάδες που φτάνουν μέχρι τα 5-6 μποφόρ ενισχυμένοι στο Αιγαίο. Η θάλασσα λοιπόν θα είναι λίγο έτσι κυματώδης. Και προσοχή στις βόρειες ακτές όσοι έχετε σκάφη και φυσικά όσοι κολυμπάτε, μην απομακρύνεστε, να ακολουθείτε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών. Τα ξέρετε όλα αυτά και πολύ φυσικά προσοχή στον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Όχι φωτίτσες έξω, έχει πέσει λίγο αυτός ο κίνδυνος γιατί δεν έχει τόσο ψηλή θερμοκρασία. Παρόλα αυτά παραμένει το παραμικρό έτσι καπνάκι φωτίτσα που θα δείτε, καλέστε το 199. Νεράκι αντιλιακό και κάπως έτσι θα περάσει η μέρα σήμερα. Να φάμε και πολλά φρουτάκια και φυσικά μαζί μας αν είμαστε σε εσωτερικούς χώρους η Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr είναι το site που πρέπει να μπείτε ή θα πάτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλέφωνο 2810-254-222. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου με το καινούργιο της τραγούδι. Πρώτη μετάδοση ήταν εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης. Αλήθεια τώρα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούσαμε Γιώργο Σαμπάνη. Άργησες πολύ. Και όπως σας είπα και πριν, υπάρχει τρόπος εδώ στο Love Radio. Θα κάνουμε όλα να κερδίσετε υπέροχα κοσμήματα από Άννα Μαρία Μαζαράκη. Θέλετε να μάθετε πώς? Λοιπόν, το Love Radio Κρήτης 102,8 και η Άννα Μαρία Μαζαράκη προσφέρουν σε τρεις τυχερές ένα υπέροχο κολιέ καρδιά από ασίμι 925 με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τα βήματα. Και να σας πω και το καλύτερο, τα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη σε Ηράκλειο και Χανιά είναι πλέον ανοιχτά και τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης για ακόμα πιο άνετες αγορές και μην χάσετε τις μοναδικές εκπτώσεις έως 20% σε μοναδικά κοσμήματα και αξεσουάρ. Φυσικά τα social media του Love Radio Κρήτης 102,8 πάντα δίνουν δώρο, οπότε δεν χάνετε να μπείτε, να μας ψάξετε στο Instagram και να μας ακολουθήσετε ώστε οποτεδήποτε υπάρχει κάποιος διαγωνισμός να μπορείτε να κερδίσετε. Και ειδικά αν είναι διαγωνισμός Άννα Μαρία Μαζαράκη, φυσικά κάτι τέτοιο δεν θέλετε να το χάσετε, γιατί η κατάσταση με τόσο ωραία κολλιέ που δίνει η Άννα Μαρία Μαζαράκη είναι μάμα μία πραγματικά. Και πάμε τώρα να το ακούσουμε από του Σάμπα.

0: Και κάπως έτσι στους ρυθμούς των ABBA θα πάρουμε τώρα και το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris ΑΕ, την εταιρεία που πραγματικά έχει το καλύτερο after sales service. Ό,τι και αν χρειαστείς αφού αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, είναι πάντα εκεί. Το ηλεκτροκίνητο EC3 φυσικά είναι σούπερ οικονομικό και ως προς τη μετακίνησή του, αλλά και στην αγορά του, γιατί το όφελος αν το αγοράσεις τώρα είναι 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ και μιλάμε για ηλεκτροκίνητο. Citroën Veneris λοιπόν, θα τους βρείτε στο Γάζι, θα πάτε προς τα εκεί να πάρετε ένα τηλέφωνο, θα σας πω τώρα αμέσως τον αριθμό. Κοίτα να δεις, ο απροετοίμαστος ο Καπνίδης, έτσι δεν το συζητάμε τίποτα, δεν θα σας πω τον αριθμό. Θα τους βρείτε λοιπόν στην 62 Μαρτύρων 500, έτσι εκεί θα εξυπηρετηθείτε. Και πάμε τώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Lab Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο πηγαίνουμε σχετικά καλά. Δεν έχουμε τόσο πολλά προβλήματα. Στην 62 Μαρτύρων φαίνεται ότι σχηματίζεται μια ουρά στο κυκλικό, αλλά είναι πολύ ήρεμα τα πράγματα και στον Άγιο Ιωάννη. Το χωστό η ουρά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τις προηγούμενες ημέρες. Στην Γνωσού, στο κυκλικό και εκεί τα πράγματα ρέουν σχετικά καλά. Μικρή Παπαναστασίου είναι καθαρή. Η Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως μόνο στα φανάρια έχει κίνηση. Δρόμος προς αεροδρόμιο, ΝΑΤΟ, το βρήκα το πρόβλημα. Έχει κίνηση. Προσοχή αν παίρνετε αεροπλάνο, προτιμήστε το ΒΟΑΚ. Και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου, και εκεί από όποια πλευρά και αντιπιάσεις θα έχεις αναμονή. 6-9-56-64-10-28, στείλτε τα μήνυματά σας εδώ στο Love Radio αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καλοκαιρινός και δροσερός Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, αλλά Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε μια βόλτα στους κινηματογράφους της πόλης να δούμε. Έρχεται Σαββατοκύριακο, δεν θα δούμε καμιά ταινία. Κάτι θα κάνουμε, θα πάμε και θαλασσίτσα, όλα θα τα κάνουμε. Θα περάσουμε ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτσι κάτι μου λέει ότι θα πάνε όλα καλά. Φυσικά εγώ θα σας περιμένω αύριο στο Σικάντα να το ξέρετε. Πρωί-πρωί να τα πούμε και από εκεί. Αλλά τώρα πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους κινηματογράφους της πόλης και να δούμε τι παίζει. Φυσικά Οδύσσια του Christopher Nolan. Μια ταινία που βλέπω ότι και στο Internet Movie Database που ψηφίζει κόσμος και κοσμάκης από όλο τον πλανήτη που βλέπει ταινίες, 197.000 άνθρωποι ψήφισαν, έχει πάει 8,5 στα 10 η Οδύσσια του Νόλαν, που σημαίνει ότι αρέσει η ταινία αυτή, πάει πάρα πολύ καλά και όντως ακόμα και από Έλληνες κριτικούς που είναι και πάρα πολύ αυστηροί όσο τους παρακολουθώ, στη λεπτομέρεια είναι αυστηροί. Έχουν δώσει πάρα πολύ ωραίες κριτικές στην ταινία. Αξίζει λοιπόν πραγματικά να πάμε να τη δούμε. Γιατί όχι, Spider-Man καινούργια μέρα. Αυτό την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν και όντως βλέπω εδώ λέει 29 Ιουλίου στους κινηματογράφους και πέμπα, κάτι λάθος θα παίζει. Είναι ήδη πάντως εδώ πέρα, προβάλλονται τώρα. Είναι επομένως Spider-Man, παιδιά, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Βαϊάννα παίζει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα σε έτσι έκδοση όπως το Βαϊάννα το 1 είναι, το παιδικό του Disney, αλλά είναι με ηθοποιούς κανονικός, παίζει ο Dwayne Johnson. Θα πάθετε πλάκα, θα την δείτε την ταινία, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το ιστόριο, όσοι έχετε παιδάκια και φυσικά ένα πάρα πολύ ωραίο thriller βλέπω εδώ. Evil Dead Burn και κάτι τσιρίδες, κάτι φωνές, κάτι μαυρίλες, Παναγία. Παναγία μου, Παναγία μου, δεν ξέρω, μου ήρθε μια κατασκέπαση, τίποτα, θα πάω να δω τον Όλαν, τα αποφάσισα. Και τώρα, για τη στιγμή αυτή, θα βάλω Strong Enough και Share, γιατί είναι και Love Radio Crete και θέλουμε να φτιάχνει και η διάθεσή μας συνέχεια.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

102,8 εκδρομή από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και αν με ακούτε αυτή τη στιγμή και σας έχουν τάξει εκδρομή, ένα είναι το μέρος που πρέπει να εκπληρωθεί αυτό το όνειρο και δεν είναι άλλο από το Athenais Garden Hall. Για εσάς που ετοιμάζετε τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Athenais Garden Hall στις Μαλάδες είναι ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας για το Athenais Garden Hall 694-837-1397. Και ήθελα να πω τώρα τα χρόνια πολλά στο αγαπημένο μας το κορίτσι, το κουκλάκι των βίντεο του Love Radio Κρήτης που δεν το βλέπετε ποτέ στις κάμερες, είναι πάντα πίσω από τις κάμερες, είναι πάντα στα backstage, αλλά εδώ σε ένα τέτοιο ραδιόφωνο και το backstage μας έτσι με κουκλάκια είναι στη Χριστίνα τη Γιασάκη. Χρόνια της πολλά, σήμερα είναι της Αγίας Χριστίνας, γιορτάζει, να τη χαιρόμαστε. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο έχουμε μόνο υπέροχους ανθρώπους. Η Χριστίνα Γιασάκη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε, μας βλέπετε όλους εμάς. Η Χριστίνα είναι το κερασάκι στην τούρτα και είναι τόσο ικανό κορίτσι, τόσο χρυσοχέρικο. Ό,τι πιάσει εδώ στο ραδιόφωνο, πραγματικά το κάνει και δουλεύει. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει. Τη βλέπεις, είναι μικροκαμωμένη, μικρούλα, δυνατούλα, δεν μιλάει πολύ. Αλλά είναι η δύναμη πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα του Love Radio Κρήτης 102,8. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να της αφιερώσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο. Να τη χαιρόμαστε, να είναι πάντα καλά, να είναι πάντα καιρή και φυσικά να χαίρεστε και εσείς όλες τις Χριστίνες σας.

0: Εγώ πάλι το μόνο που θυμάμαι τέτοια ώρα είναι να πάρω μία βόλτα να κάνω με το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris. Φυσικά μπορείτε να το κάνετε και εσείς και θα δείτε τι θα πει άνεση με ηλεκτροκίνηση. Ένα αυτοκίνητο με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση από τη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη και πιο οικονομική από ποτέ. Φυσικά το όφελος πλέον για την αγορά του ηλεκτροκίνητου EC3 φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ η έκδοση Urban Range. Αυτό σας λέω μόνο, 17.900 ευρώ τιμή εκκίνησης, όσο ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Εμμανουήλ Veneris ΑΕ, Auto Veneris, autocrete.com είναι το site που μπορείτε να μπείτε και να πάρετε πληροφορίες και φυσικά με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800. Αυτό είναι το μόνο που θυμάμαι πια, γιατί στο προηγούμενο μικρόφωνο είχα λίγο πάθει διαλείψεις. 2810-315-800 λοιπόν, για την Εμμανουήλ Veneris ΑΕ, παίρνετε τηλέφωνο, κλείστε test drive, δείτε τι θα πει άνεση στην ηλεκτροκίνηση. Και τώρα πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου με αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο, αθόρυβα, ωραία, και ακόμα και αν έχει κίνηση δεν μας νοιάζει τίποτα, να δούμε πώς πάει αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και στην 62 Μαρτύρων εκεί στο κυκλικό έχει σχηματιστεί μία ουρά προς την έξοδο του Ηρακλείου. Το ίδιο συμβαίνει και στους κόμβους εκεί στη Γιώφυρο. Λίγο θα δυσκολευτείτε. Δεν είναι όμως τραγικά τα πράγματα. Σήμερα Παρασκευή πάλι καλά, τα πάμε μια χαρά. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχει καθυστερήσεις, αλλά και πάλι πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες ημέρες. Η Κνωσού είναι σε καλή κατάσταση, λίγο σταμάτα ξεκίνα στο κυκλικό εκεί στον Άγιο Ιωάννη. Τίποτε όμως το ιδιαίτερο, πάντα συγκρίνοντας με άλλες μέρες, το ξαναλέω. Δρόμος προς αεροδρόμιο είναι σχετικά σε καλή κατάσταση, όμως η διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου έχει αρκετά μεγάλες ουρές. Εκεί προσοχή, αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, μόνο και μόνο για αυτήν τη διασταύρωση που είναι λίγο έτσι δύσκολη, προτιμήστε να πάτε μέσω ΒΟΑΚ.
2: Love Radio Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και σας έχω υπέροχο κόνσεπτ. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας, φανταστείτε λίγο θάλασσα, ήλιο, κοκτέιλς και την αγαπημένη σας μουσική. Αυτό είναι το Cicadas Escape με το Love Radio Κρήτης 102,8 και κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά από το Cicadas Escape Experience στον Καρτερό για ένα διαφορετικό beach experience γεμάτο μουσική και εκπλήξεις.
0: Και η εκπλήξη συνεχίζεται με το διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί κερδίζουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε τώρα στο Instagram του Love Radio Crete και λάβετε μέρος.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Υδροτζίβ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και μαζί μας φυσικά το υπέροχο ανθοπωλείο Heaven και Heaven Events. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, τα καλύτερα έρχονται. Heaven Events λοιπόν, ένα ανθοπωλείο που τα έχει όλα, πραγματικά τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλαστρών, ειδιδώρων, οργανώνει γάμους, οργανώνει βαπτίσεις, εταιρικά event, βρείτε τους στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 2810-824-970. Heaven Events, αν θέλετε τα πάντα να είναι πραγματικά τέλεια στην οργάνωση.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, έκπτωτος άγγελος, υπέροχος έκπτωτος άγγελος από Νίκο Οικονομόπουλο. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο. Ξεκίνησε έθριε η μέρα στο Ηράκλειο, όμορφη, ηλιόλουστη. Στην πορεία θα δούμε κάποια συννεφάκια βέβαια σήμερα. Να τα περιμένετε και ορισμένα σημεία του νησιού δεν αποκλείται να δούνε και βροχούλες. Αυτό βέβαια είναι πρόβλεψη. Η Κρήτη με τις βροχές δεν το έχει, το ξέρουμε. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, δόξα τω Θεώ, φέτος, ειδικά έτσι πριν ξεκινήσει η ζεστή περίοδος, είχαμε βροχούλες και μας γέμισε. Σαν τα αποθέματα, πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Η θερμοκρασία συνεχίζεται έτσι λίγο πιο δροσερά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μέχρι τους 31-32 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε στο Ηράκλειο. Η ελάχιστη θα πέσει στους 22, πολύ πιο δροσερά τα βράδια μας τώρα. Τα μελτέμια επιστρέφουν. 5 έως 6 μποφόρ θα έχουμε, ειδικά στις βόρειες ακτές του νησιού. Οπότε θα προσέξετε λίγο με τα σκάφη, με τα μπρατσάκια, με τις αμπρελίτσες, έτσι με τα μωρά. Λίγο θα προσέξετε τα κύματα, μην έχουμε θέματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες των ναυαγοσωστών. Πέρα από τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, παραμένει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Προσοχή, μην ανάβετε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Και φυσικά, αν δείτε το παραμικρό καπνό, καλούμε κατευθείαν το 199. Νερό, αντιλιακό, βολτούλες και φυσικά στους εσωτερικούς χώρους πάντα Climatologic. Είναι από το 1996 εδώ η Climatologic. 30 χρόνια κλείνει σε εμπειρία. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύφωνες, τα πάντα, αφιγραντήρες θα τα βρείτε εκεί. Φυσικά, climatologic.gr είναι το site, αλλά μπορείτε να πάτε να δείτε τη δουλειά τους και από κοντά. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. 2810-254-222. Και τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά μας έχει κλέψει την καρδιά. Ο Νίκος Απέργης συνεργάζεται δισκογραφικά με τη Δάφνη Λόρεν σε ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο «Ίσως αύριο», που κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Ένα τραγούδι υπέροχο, ντουέτο, φανταστικό. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν ο Βασίλης Κουμεντάκος, ο Λεωνίδας Όζος, η Δάφνη Λόρεν και Ρίπεν. Πάμε να το ακούσουμε.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Λουίς Καπάλντι, Before You Go. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μπορώ, παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα αν έχουμε ή δεν έχουμε λεφτά, αλλά το πώς θα είναι τα λεφτά που δεν έχουμε. Όλη η Ευρώπη αγκομαχάει με τους φουσκωμένους λογαριασμούς στο ρεύμα, με την ακρίβεια στα τρόφιμα, όλοι, πραγματικά. Εμείς στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, αλλά στην Ευρώπη δεν μπορεί το 5 ευρώ, σου λέει, να είναι ακόμα έτσι με τις γέφυρες και τις πόρτες. Εκεί πρέπει να κάνουμε καινούργια 5 ευρώ. Δουλειά δεν είχαμε, δουλειά αποκτήσαμε. Το 2002 βγήκαν τα πρώτα ευρώ, τα χάρτινα εννοώ, έτσι. Και από τότε μείναν τα ίδια. Ξεκινάει λοιπόν αυτός ο επανασχεδιασμός και μάλιστα η δημοκρατία στην Ευρώπη αναβλύζει από παντού, δεν το συζητάμε. Θα ψηφίσουμε κιόλας, αν μας αρέσουν ή όχι, οι νέες προτάσεις χαρτονομισμάτων. Βασίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: ευρωπαϊκός πολιτισμός, ποτάμια και πουλιά. Τώρα τι να σας πω. Εγώ το είδα, παιδιά, να σας πω την αμαρτία μου. Δεν μ' άρεσαν καθόλου. Δηλαδή, ούτε στη Μονόπολη σε επιτραπέζιο, και μάλιστα φτηνή έκδοση Μονόπολης, όχι τη γνήσια, ούτε σε αυτήν τόσο άσχημα. Έχουν βάλει βέβαια πάρα πολύ ωραία και σημαντικά πρόσωπα, σημαντικές προσωπικότητες επάνω στα χαρτονομίσματα. Είναι η Μαρία Κάλλας, η Μαρί Κιουρί, ο Μπετόβεν, ο Μίγκελ Σερβάντες, Λεωνάρντο Νταβίντσι. Έχουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο τρόπος που απεικονίζονται δεν μου άρεσε αισθητικά καθόλου. Τι να πω, θα είμαι εγώ παράξενος. Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου μπορείτε να μπείτε στα site της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ψηφίσετε αν σας αρέσουν ή όχι. Γιατί η δημοκρατία στην Ευρώπη είναι η βάση, δεν το συζητάμε. Το έχουμε αυτό το κακό. Και το 2027, παιδιά, θα κυκλοφορήσουν τα νέα ευρώ. Θυμολογείται ότι υπάρχουν και πάνω από 50 ευρώ χαρτονομίσματα, λέει, και θα βγουν και αυτά, θα ανανεωθούν, για να δούμε. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε Φίλαμε ακόμα και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Πάνος Μουζουράκης, φύλαμε ακόμα. Το ακούσαμε μόλις τώρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να πάρουμε το υπέροχο, φανταστικό ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris ΑΕ. Επικοινωνήστε και εσείς μαζί τους για να κλείσετε ένα test drive και να δείτε τι θα πει πραγματικά designat ηλεκτροκίνηση SUV χαρακτήρας. Υπέροχο σχέδιο σε αυτό το αυτοκίνητο. 315-800-2810-315-800 είναι ο αριθμός τηλεφώνου. Κλείστε το test drive σας για να το δείτε και εσείς από κοντά το ηλεκτροκίνητο EC3. Πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται σχετικά καλά πάνε τα πράγματα. 62 μαρτύρων οι ουρές υπάρχουν, αλλά ρέουν μια χαρά. Το ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Έχουμε ουρές, είτε μπαίνουμε είτε βγαίνουμε από το Ηράκλειο, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι στο κίτρινο και όχι στο κόκκινο. Μια χαρά όλα λοιπόν. Λεωφόρος Κνωσού το ίδιο στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη, και βλέπω εδώ και στη Λεωφόρο Κνωσού μέσα στο Ηράκλειο και στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, μόνο που υπάρχει φανάρι υπάρχουν προβλήματα. Εκεί που επιμένει η κατάσταση είναι στην Ικάρου και στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη. Εκεί στο φανάρι έχουν δημιουργηθεί αρκετά μεγάλες ουρές. Θα περιμένετε λίγο παραπάνω. Αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ για να πάτε στο αεροδρόμιο.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαύρα Ιδιοκρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω για τους λάτρεις των σπορ υπέροχα νέα. Τελείωσε το Μουντιάλ. Δεν έχουμε φέτος Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρ' όλα αυτά, μάλλον είχαμε τους χειμερινούς. Αλλά τώρα ξεκινούν οι αγώνες της κοινοπολιτείας που είναι δεύτεροι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε συνάντηση εθνών. 74 χώρες λοιπόν συμμετέχουν. Είναι οι χώρες της κοινοπολιτείας κάτω από τη Μεγάλη Βρετανία. Όλη αυτή η Ένωση 50. Να δω εδώ πόσα κράτη. Λοιπόν, 56 ανεξάρτητα κράτη συμμετέχουν γενικά στην κοινοπολιτεία. 74 από ό,τι φαίνεται είναι οι χώρες που συμμετέχουν στους αγώνες της κοινοπολιτείας. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει, δεν ανήκει στην κοινοπολιτεία. Η Κύπρος όμως αντιπροσωπεύει όλο τον ελληνισμό εκεί. Επομένως, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει. Στη Γλασκόβη γίνονται οι αγώνες φέτος. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα και να σας πω ότι αν σας ενδιαφέρουν, μιλάμε τώρα για αθλητές, για στίβο, κολύμβηση, ποδηλασία, γυμναστική, μπάσκετ, 3x3 και πολλά ακόμα αθλήματα. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες στιγμές έντασης και φυσικά εθνικής υπερηφάνειας για τα κράτη που συμμετέχουν. Και μπορείτε να δείτε αυτούς τους αγώνες στην Ελλάδα, όχι σε κανάλι έτσι ελεύθερο. Μπορείτε να το δείτε στην HBO που έχει πάρει τα δικαιώματα για όλο τον κόσμο, οπουδήποτε υπάρχει επομένως HBO. Αν είστε συνδρομητές και στην Ελλάδα, λοιπόν, μπορείτε να δείτε τους αγώνες κοινοπολιτείας αυτό το καλοκαίρι από τη Γλασκόβη με πάρα πολύ αγάπη. Και τώρα έρχεται ο Φίλιππος Πλιάτσικας εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, δεν ξέρω. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, νομίζω, όχι της ημέρας, όλης μας της ζωής. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.

Πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

Μέση λοιπόν και Λόλα Γιάνγκ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και είμαι και εγώ και το δηλώνω νοσταλγός των παλιών τηλεφώνων που άνοιγαν και έκλειναν, που είχαν τα πορτάκια, τα flip phone τα λεγόμενα, που η μία μεριά του τηλεφώνου ήταν πληκτρολόγιο και η άλλη ήταν οθόνη. Αν τα νοσταλγείτε και εσείς αυτά τα κινητά που έκαναν το χαρακτηριστικό κλακ όταν έκλειναν, μια αμερικανική εταιρεία φέρνει ξανά στη ζωή το flip phone, αλλά σε μια σύγχρονη εκδοχή που απευθύνεται σε όσους θέλουν να απομακρυνθούν από την υπερβολική χρήση των smartphones και είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, γιατί πραγματικά αισθάνεσαι όλο αυτό το scrolling, να γυρίζουμε, να δούμε τι φωτογραφία έβγαλε ο ένας, τι έγραψε ο άλλος, να διαβάζουμε σχόλια. Ο εγκέφαλός μας οδηγείται ολοταχώς προς γιαούρτωμα. Γίνεται μία μάζα άμορφη. Είναι καταστροφή του νευρικού συστήματος τελικά, το doom scrolling το λεγόμενο. Αυτό του το βλέπουμε συνέχεια από το δάχτυλο, παρακάτω, παρακάτω. Όλο αυτό μας καταστρέφει το νευρικό σύστημα. Αυτό το καινούργιο τηλέφωνο λοιπόν έχει OLED οθόνη, κάμερα 12 MP, υποστηρίζει WiFi, παίρνει κάρτα SIM εννοείται και nano και ηλεκτρονική SIM. Μπορεί να παράγει μουσική, μπορεί να ακούς podcast, να ακούς και το Love Radio τον αγαπημένο σου, αλλά δεν έχει social media. Δεν έχει browser, δεν υπάρχει scrolling, καθώς έχει σχεδιαστεί για μια πιο απλή και ήρεμη ψηφιακή καθημερινότητα. Το νέο flip phone θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027. Το περιμένουμε πώς και πώς, δεν ξέρω ποια είναι η εταιρεία. Αμερικάνικο λέει θα είναι. 6 διαφορετικά χρώματα. Θα συνδυάζει την νοσταλγία των κινητών της δεκαετίας του 90 και βασικές δυνατότητες που ο σημερινός χρήστης χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει τις καθημερινές δουλειές του. Και τώρα θέλω να βάλετε τέρμα τα ραδιόφωνα, αφήστε τα κινητά, μην ασχολείστε καθόλου, απολαύστε την ωραία μουσική, απολαύστε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, έρχεται η Άννα Βύση και το Αιγαίο της. Αν είστε στο αυτοκίνητο, ανοίξτε και το παράθυρο, αφήστε τα air condition, έχει μια χαρά καιρό έξω, αφήστε την τεχνολογία κατά μέρος, να έρθουμε πιο κοντά στη φύση. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, 10 λεπτάκια ακόμα.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Και κάπως έτσι, με ωραία καλοκαιρινή διάθεση, ήρθε η ώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 από την Εμμανουήλ Βενέρης, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, η Μαρία Ελιαδάκη μαζί με την Αγγελίνα και όλο το υπόλοιπο team. Θα τα ακούσετε βέβαια και στις υπόλοιπες εκπομπές. Στις επόμενες εκπομπές μείνετε συντονισμένοι. Έχουν φύγει για νησιά. Δεν σας λέω τίποτα, δεν σας λέω σε ποιο νησί. Είναι αγαπημένο πάντως νησί. Περνάνε υπέροχα. Θα τα ακούσετε όλα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ηλεκτροκίνητο EC3 από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Κλείστε test drive στο 2810315800 και πάμε να το πάρουμε τώρα να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται είναι μια χαρά τα πράγματα στο Ηράκλειο. Πολύ λίγα τα προβλήματα στην 62 Μαρτύρων στην έξοδο. Λίγο εκεί θα συναντήσετε κίνηση. Άγιος Ιωάννης, ο Χωστός Ουρές, αλλά ρέει κανονικά. Το μόνο που βλέπω και επιμένει είναι η Ικάρου και η διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και η Ικάρου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν είναι να πάτε αεροδρόμιο, πάρτε οπωσδήποτε τον ΒΟΑΚ για να προλάβετε το αεροπλάνο. Μην έχετε ατυχήματα. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματα σε εδώ στο σταθμό. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Καλή συνέχεια. Έχει σε όλους.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται,
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
10: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
9: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
10: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
12: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
13: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλημέρα σας από πλοίο της SeaJets. Χάρης Γαρεφαλάκης και Μαρία Λιαδάκη. Πάνε ξανά Κύθυρα.
2: Και για ακόμα μια χρονιά θα μας ακούτε εκεί να εκπέμπουμε, να ζούμε, να μοιραζόμαστε και όλα αυτά μπορείτε
1: και να τρώμε. Και να τρώμε.
2: Το μοιραζόμαστε ήταν.
1: Δεν μοιραζόμαστε. Αν θυμάσαι καλά, δεν μου δίνεις καθόλου από τα πιάτα σου.
2: Μα αν θυμάσαι καλά, πάντα παίρνεις. Άρα μοιράζουμε στο τέλος.
1: Μοιράζεσαι με το ζόρι.
2: Τέλος πάντων, μην τσακωθούμε τώρα πριν το μικρόφωνο στο νησί. Καλημέρα σε όλους.
1: Να ξέρει τι τραβάω.
2: Πού πάμε, πάμε Κύθυρα. Είμαστε στο πλοίο της SeaJets. Έχουμε ταξιδέψει και τώρα βλέπουμε και λίγο Κρήτη ακόμα και η κατεύθυνση είναι προς το βορρά.
1: Πω, χάρη, τι ωραία που θα περάσουμε πάλι. Είναι υπομονώ.
2: Ένα τριήμερο γεμάτο ανθρώπους, γεμάτο στιγμές, γεμάτο παραλίες. Υπέροχες παραλίες που θα τις απολαύσουμε και θέλουμε και εσείς να το ζήσετε. Οπότε, όποτε και αν το πάρετε απόφαση, μπαίνετε στο πλοίο της SeaJets και σε λίγες ωρίτσες είστε στο νησί. Από εκεί σαν ξεκινάμε.
1: Πάμε Αντικύθυρα, Κύθυρα, Γήθιο, SeaJets.com. Μπαίνετε και βλέπετε όλους τους προορισμούς, διότι δεν είναι και λίγοι, 50 παρακαλώ.

Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από

0: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα ωραία που μας βρίσκει στο καράβι και μια εκπομπή ενπλό. Χάρης Γαρεφαλακής
2: και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα. Δεν είμαστε απλά ενπλό, πάμε στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Τώρα ξέρεις τι με πιάνει, με πιάνει νοσταλγία.
1: Δηλαδή.
2: Δηλαδή θυμάμαι τις πρώτες φορές που πήγα στα Κύθρα, την πρώτη φορά, το πώς ένιωσα όλη αυτή την αύρα που έχει αυτό το νησί, το πόσο ανυπομονούσα να ξαναπώ και κάθε χρόνο το ίδιο συνέστημα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Έχει τύχει να ξέρετε, να σας πω τώρα και μια ιστορία έτσι εσωτερική του ραδιοφώνου, να...
2: φοβάμαι.
1: Να θέλει τόσο που να λέει ότι παιδιά, αν δεν έρχομαι, παρετούμε. Δηλαδή, αν δεν με πάρετε μαζί σας, εγώ παρετούμε από αυτό.
2: Ισχύει αυτό. Είναι πραγματική αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα μας έχει τόσο όμορφα μέρη. Ήδη έχουμε ταξιδέψει αρκετά μέρη, να πούμε. Έχουμε πάει Μήλο, έχουμε πάει Σαντορίνη, έχουμε πάει Ήο, έχουμε πάει Πάρο και τώρα έρχεται το Κυθυράκι, το Τσιρίγο, το αγαπημένο.
2: Κάθε χρόνο παίρνουμε SeaJets και φτάνουμε στα πιο υπέροχα σημεία των Κυθύρων. Θέλω να θυμηθείς λίγο τον καταράκτη που βγάλαμε φωτογραφίες. Ποιος ήταν ο καταράκτης, Φόνησας.
1: Φόνησας.
2: Πω, τι σημείο είναι αυτό, τι υπέροχο πράγμα.
1: Όλα είναι όμορφα.
2: Θα με ξαναπάς.
1: Θα σε ξαναπάω, αγάπη μου. Και από ό,τι είδα έχει και νερό πλέον. Γιατί κάποια χρόνια, αν πάμε λίγο πιο μετά, κάπως αφιδατώνεται.
2: Θα το κουβαλάμε τους κουβάδες, εγώ άμα δεν έχει.
1: Εσείς μένετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, για τις επόμενες μέρες εκπέμπουμε ζωντανά από τα Κύθυρα.

0: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Punch Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
5: Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Love Islands 2026 και πάμε Κύθυρα παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και Μαρία Λιωδάκη, εννοείται.
2: Μαζί μας τα Νέα Γέλληνα, Σταματάκη, θα είναι ο Σωτήρης, θα είναι η Χριστίνα, είμαστε μεγάλη ομάδα.
1: Η αλήθεια είναι, είμαστε πάρα πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, είναι το νησί της Αφροδίτης, ενετικά τα κάστρα του, παραδοσιακά τα χωριά του, μοναστήρια, φαράγγια, απίστευτη ιστορία, μην μιλήσουμε για τις παραλίες.
2: Της Αφροδίτης όμως, όχι αυτή που λατρεύτηκε σαρκικά, αυτή που ήταν πιο συναισθηματική, πιο γλυκιά, πιο ρομαντική, με το κοχύλι της. Όμορφη η Αφροδίτη, πήρε το κοχύλι και πήγε στην Κύπρο. Τι να την κάνουμε τώρα, ήταν ταξιδιάρα ψυχή.
1: Στην Κύπρο της έδωσε και κατάλαβε, αλλά στα Κύθυρα ήταν ρομαντική.
2: Τη χαΐδευαν όλη την ώρα, όμως αυτό είναι όμορφο που συμβαίνει και αυτό, αυτή τη ρομαντικότητα την έχει κρατήσει το νησί αυτό.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, εμείς ταξιδεύουμε παρέα με SeaJets, αγαπημένοι, άνετα τα σαλόνια, τα καθίσματα και έχουν έρθει μόλις κάτι και κάκια μαζί με τον καφέ.
2: Εγώ και νομίζω θέλω να κλείσουμε. Τη ρόπιτα, δεν μου αρέσει τη ρόπιτα στο πλοίο της SeaJets, δεν φαντάζεσαι.
1: Τζάμπε έφερα τα γλυκά.
2: Εγώ θα πάρω και ένα αλμυρό. Είσαι εντάξει με αυτό?
1: Μισό-μισό.
2: Είδες που μοιραζόμαστε τελικά.
1: Είδες που τελικά όλα καλά θα πάνε σε αυτό το ταξίδι.
0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα. Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι? Το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Islands 2026, παρέα με SeaJets, πάμε Κύθυρα.
2: Αγαπάμε τα Κύθυρα και τα Κύθυρα τα αγαπούσαν και οι Μινωίτες που τα έλεγαν Πορφυρούσα.
1: Πορφυρούσα.
2: Και οι Ενετοί τα έλεγαν Τσι.
1: Ρίγο.
2: Μπράβο.
1: Το Τσιρίγο το ξέρεις ότι πίστευα ότι είναι χωριό στα Κύθυρα πριν πάμε.
2: Και ήταν...
1: Δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου ότι ήταν το νησί.
2: Και Τσιρίγο. Μάλιστα το λέγαν και Τσερίγο.
1: Τσερίγο. Και πώς έγινε η.
2: Μάλλον οι Έλληνες μετά, το Τσιριγότης, ακόμα τους λένε Τσιριγότης στους Κυθύριους. Και το θεωρούσαν, σου λέει, είναι το νοτιότερο προπύργιο της δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου.
1: Τσιριγότικα παξιμάδια θα φάμε.
2: Θα φάμε, αλλά τώρα σου μιλάω για ιστορία και
1: συγκεκριμένα. Ναι, εντάξει, θα συγκεντρωθώ. Το λιοντάρι στο Μουσείο του Δημάστρου, που
2: είναι ιστορία. Ακριβώς. Υπάρχει και αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα των Κυθύριων και μάλιστα οι Ενετοί έλεγαν τούτο ηλμόντο, είσαι έτοιμη γιατί συνεχίζω λατινικά.
1: Συνέχισε, δεν είμαι πολύ έτοιμη γιατί ήμουν θετική κατάσταση.
2: Εσύ προχθές δεν μιλούσες ο Αχιλέζικα στο ραδιόφωνο. Ήρθε η ώρα να μάθει λατινικά.
1: Για πες.
2: Τούτο ηλμόντο, ηλμόντο ματσερίγκο, ουν άλτρο μόντο.
1: Τώρα το πες με προφορά.
2: Καθόλου. Αν ήταν εδώ ο Γιάννης ο Καπνής θα το λέγε καλύτερα. Όλος ο κόσμος είναι ένας κόσμος, μα το Τσιρίγο είναι ένας άλλος κόσμος. Έτσι έλεγαν οι Ενετοί.
1: Χάρη, αλήθεια να τρέχεσαι, διότι όντως είναι άλλος κόσμος.
2: Είδες.
1: Είναι άλλη αύρα, είναι άλλοι άνθρωποι. Και θέλω ένα χρόνο έτσι να ζήσω εκεί, αν με ρωτάς.
2: Πάμε να ζήσουμε εκεί. Ωστόσο, ταξιδεύουμε με SeaJets, με άνεση, ασφάλεια και πολύ, πολύ φροντίδα.
1: Και από Jet Cafe να πάρουμε και κανένα γλυκάκι.

Κρήτη στο γραφείο, παρέα με το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.

0: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Παρασκευούλα και μας βρίσκει ένπλο.
2: Αν με ρωτούσες που θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή, εδώ θα ήθελα να είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Στο πλοίο της SeaJets.
2: Είμαστε στο πλοίο της SeaJets, καθόμαστε στα άνετα καθίσματα, ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και όπως ακριβώς πρέπει, με τα καφεδάκια μας, με τα ροφηματάκια μας τα ωραία, με τα κεκάκια μας δίπλα, γιατί ξέρω σφύρι πώς θα πιούμε τον καφέ. Αλλά αυτό που θέλω να κάνουμε είναι να περπατήσουμε ξανά στα σοκάκια της χώρας.
1: Θα πάμε.
2: Να πάμε, να δούμε το κάστρο, να πάμε στα μικρά μαγαζάκια.
1: Να δούμε τη χύτρα απέναντι το βράχο, αυτόν τον υπέροχο.
2: Και αυτό να με τραβάτε από το χέρι που θα θέλω να αγοράσω όλες τις σεμπρεβίβες του κόσμου.
1: Σεμπρεβίβα, τι αγαπημένη σεμπρεβίβα. Αλλά θέλω να ακούσω καλημέρες, γιατί εδώ έχουμε την Αγγελίνα, η οποία έχει πάρει έναν γλυκό υπνάκο σε κάνουμε εκπομπή. Πες μια καλημέρα.
3: Καλημέρα, μ' αρέσει έτσι που τα λέτε, συνεχίστε.
2: Γιατί λέει εδώ, εμείς είμαστε σπαστικοί.
1: Έχουμε το Σωτήρι, πες και εσύ μια καλημέρα.
4: Εγώ θέλω να το πω από το μικρόφωνο της Μαρίας.
1: Πες και εσύ μια καλημέρα, Χριστίνα.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Τώρα εδώ δίπλα στη Μαρία. Καταλαβαίνετε τι ζεστασιά νιώθω.
1: Είναι και το πλοίο. Είναι και το πλοίο.
2: Είναι και το πλοίο το ζεστό. Είναι και η Μαρία ζεστή. Θα ζεσταθούμε πάλι απόψε.
1: SeaJets.com. Μπαίνετε εκεί και βρίσκετε όποιον εσύ θέλετε. Αλλά πραγματικά τα Κύθυρα βάλετε τα μέσα στο πρόγραμμά σας. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα.
2: Και το κρουσανάκι των SeaJets, άμα θέλετε, βάλετε στο πρόγραμμά σας και αυτό ζεστό.

0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
4: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
3: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
4: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
3: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Λοιπόν, Love Islands 2026, τι έπαθες, γιατί ξύπνησε αυτή.
2: Θέλει να κάνει δήλωση, Αγγελίνα. Γιατί είπες λοιπόν, έτσι να βγει και ο Παπανδρέου, να πούμε στο σύνταγμα.
1: Αγγελίνα Σταματάκη, είσαι εντάξει. Θέλω να μου πεις αν είσαι εντάξει.
2: Μας έχουν φροντίσει πάρα πολύ εδώ, η αλήθεια είναι, και η Αγγελίνα ξύπνησε και βρήκε άλλα τρία πιάτα στο τραπέζι και άλλους καφέ.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν έβλεπε ο Πέτρος αυτή τη στιγμή πώς έχει κάτσει εκεί πέρα στην καρεκλίτσα που έγινε αγκαλιαστή, οριακά θα ζήλευε.
2: Όχι οριακά,
1: την καρεκλίτσα του Σίτζετ.
2: Που ήδη ζήλευε από πριν ο Πέτρος, να ξέρουμε. Ο Πέτρος είναι το εμπορικό μας το τμήμα και επειδή ποτέ δεν ακούει έτσι μια καλησπέρα αυτό το αγόρητο στο ραδιόφωνο, να πούμε μια μεγάλη έτσι καλημέρα, μια καλησπέρα σε αυτό το.
1: Και τους παντρεύουμε κιόλας τα παιδιά 5
2: ακριβώς,
1: Σεπτέμβρη.
2: Ακριβώς.
1: Δεν σας καλούμε, θα πάμε μόνοι μας.
2: Να πάμε με Σίτζετς.
1: Πάμε με Σίτζετς. Πώς θα τους κάνουμε δώρα, ένα ταξίδι στα Κύθυρα, να κλείσουμε από τώρα εστιατόρια Σίτζετς.
2: Κοιμήσου, κοιμήσου, Αγγελίνα.
1: Στο Σίτζετς.com.
2: Ναι.
1: Να πάνε Κύθυρα εύκολα, όμορφα και να απολαύσουν αυτή την αύρα και τα δυο τους τα πιτσουνάκια μας.
2: Τρεις φορές την εβδομάδα από Πειραιά προς Κύθυρα, την Κύθυρα και Κίσαμο. Εμείς από την Κρήτη φυσικά ταξιδεύουμε αντίστροφα από την Κίσαμο και είναι ένα έτσι καράβι με χωρητικότητα. Έχει άτομα, έχει καράβια, έχει αυτοκίνητα. Ό,τι θέλετε πάρετε μαζί σας.
1: Έχει απ' όλα πραγματικά και σε λίγο έρχομαι με fun facts και ιστορικά για να μην λες ότι λέω μόνο για φαγητό.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
4: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Μέλισσες!
6: Η Αναβύση.
7: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
8: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
9: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Snack.
13: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
14: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Αγαπημένη φράση και αγαπημένο νησί που πάμε.
2: Αχ, να σου πω κάτι. Πάμε Κύθυρα. Αλλά εμένα με έχει πιάσει τώρα το ρομαντικό μου.
1: Α, είτε, γιατί ήταν λίγο σε αυτό το...
2: Ναι, με έβαλε σε αυτό το mood.
1: Κάνε μια μαντινάρα με τη SeaJets.
2: Με τη SeaJets.
1: Τώρα. Είναι δύσκολο.
2: Τη SeaJets πάνω ανέβηκα να πάω στο Τσιρίγο. Δείτε, το έρχεται από μακριά. Να το, το εξανοίγω.
1: Εντάξει, μπράβο.
2: Το έδινε.
1: Κέρδισε μία σπανακοτηρόπιτα από τη SeaJets που είναι και πέντα νόστιμη.
2: Βλέπεις ότι εσύ πας στο φαΐ και δεν πάω εγώ. Λοιπόν, σου έχω fun facts. Να θυμηθούμε έτσι τα βασικά. Έχεις πει κάποια, αλλά εγώ θα επανέλθω για να τα κάνω μία σύνοψη.
1: Ακριβώς.
2: Τα Κύθρα, λοιπόν, γνωστά και ως Τσιρίγο, το είπαμε, το χωνέψαμε, το αγαπήσαμε. Σύμφωνα με τη μυθολογία του νησί της Αφροδίτης, τι και αν το διεκδικούν άλλοι, εκεί είναι η Κυθήρια η σωστή.
1: Στην Παλαιόπολη.
2: Εκεί λοιπόν είναι τα βράχια, τα σωστά που αναδύθηκε η Αφροδίτη.
1: Σωστά.
2: Έχω να σου πω ότι έχει περισσότερα από 60 χωριά. Και τα περισσότερα τελειώνουν σε Άνικα. Φιλικιά Άνικα.
1: Γιατί παίρνουν το όνομα του, δηλαδή αν ήταν Λιαδάκι εκεί θα τα λέγαμε Λιαδακιάνικα.
2: Μπράβο. Θέλω ένα χωριό Λιαδακιάνικα, αν μπορείτε.
1: Και ένα Γαρεφαλακιάνικα.
2: Το Λιαδακιάνικα είναι πιο καλό.
1: Όχι, το δικό μας έχει το Δημαρχείο.
2: Όχι, το δικό μας είναι καλύτερο.
1: Τέλος πάντων, πάμε για μουσική. Και επιστρέφουμε σε λίγο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Radio. Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού.

0: σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το καλοκαίρι μας έχει ξεκινήσει με τη SeaJets και το αγαπημένο Aqua Jewel. Ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά σε αγαπημένους προορισμούς. Πάμε από Κίσαμο προς Αντικύθυρα, Κύθυρα και Γήθιο. Αν θέλουμε από Ηράκλειο, πάει σε πάρα πολλά νησιά των Κυκλάδων σε περίπου 50 προορισμούς. Εκπομπή Εμπλό με Χάρη Ρεφαλάκη και
2: Μαρία Λιαδάκη. Εκεί πιο πέρα, Αγγελίνα Σταματάκη, λίγο έχει γλαρώσει, που λένε και στο χωριό μου.
1: Ξυπνάει, κοιμάται. Κατάλαβε.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Τρεις Γκουντρουμάνης και Χριστίνα Γιασάκη μαζί μας και η πεντάδα είναι κορυφαία. Πάμε για πενθήμερη, θα πω εγώ.
1: Όλα κάπως έτσι.
2: Το 5 είναι το χειρός αριθμός
1: μου. Κρατάμε το 5.
2: Καθώς ταξιδεύουμε λοιπόν σήμερα με SeaJets από την Κίσαμο για τα Κύθυρα, σκεφτόμουν ότι υπάρχουν κάποια δρομολόγια που είναι κάτι παραπάνω από μια θαλάσσια σύνδεση. Συνδέουν την Κρήτη μας με αυτό το υπέροχο νησί και κάθε καλοκαίρι ανυπομονούμε και περιμένουμε αυτή τη στιγμή πώς και πώς. Σου δίνει λοιπόν την ευκαιρία να απολαύσεις το ταξίδι, να χαλαρώσεις, να σηκωθείς, να δεις τη θάλασσα από το κατάστρωμα. Να πιεις τον καφέ σου και να νιώσεις ότι οι διακοπές έχουν ξεκινήσει και είναι αυτό που χρειαζόμαστε, νομίζω. Γιατί δεν ξέρω για σένα, εμένα η περίοδος προηγούμενη ήταν κάπως δύσκολη. Οπότε αυτό το ήθελα.
1: Εγώ και που δεν ήταν τόσο δύσκολη, πάλι το ήθελα. Οπότε νομίζω τα Κύθυρα εμείς θα τα βρούμε, Μαρία μου, σωστά?
2: Πάρα πολύ σωστά.

0: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάει Κύθυρα, Love Islands.
2: Είναι από τα αγαπημένα μου project. Το αγαπώ και ιδιαίτερα όταν σε πάει Κύθυρα μέσω της SeaJets. Είναι κάτι που αγαπώ ακόμη περισσότερο.
1: Να ξέρετε ότι εκεί που θα πάτε, αν ταξιδεύετε κι εσείς που πραγματικά το προτείνουμε ανεπιφύλακτα τόσα χρόνια, να πάρετε μαζί σας το αυτοκίνητό σας. Γιατί στα Κύθυρα χωρίς αυτοκίνητο χάνεις ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Οπότε θα το βάλετε και αυτό στο πλοίο της SeaJets, γιατί μεταφέρει και αυτοκίνητα, κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολύ μέρο τον μπορούμε να πάρουμε και το αμάξι μαζί, εννοείται και πολύ οικονομικά.
2: Και το έχετε και μαζί σας και πάτε όπου θέλετε και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τη SeaJet. Σε λίγο θα είμαστε λοιπόν στα Κύθυρα, οπότε θα σας μεταφέρουμε εικόνες, ιστορίες και όλη τη μαγεία των Κυθύρων ζωντανά μέσα από τα χείλη του Χάρη Γαρεφαλάκη, της Μαρίας Λιαδάκη, Σωτήρη Κουντουρμάνη και Αγγελίνα Σταματάκη. Μείνετε συντονισμένοι διότι...
1: Η Αγγελίνα δεν τη βλέπω πολύ ομιλητική τώρα.
2: Σε λίγο που θα την πάμε στο...
1: Θέλω πραγματικά να δείτε φωτογραφία.
2: Στο τσιρίγο θα καταλάβετε, μπορείς να την ανεβάσουμε κανένα social media λες.
1: Καταρχάς δεν είναι τυχαίο από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις παίζει από τα Κύθυρα, γιατί είναι το σημείο του έρωτα, το σημείο της Αφροδίτης, το σημείο της αγάπης και της φροντίδας.
2: Λοιπόν, τα λέμε από ένα σημείο των Κυθύρων. Τα φιλιά και την αγάπη μας προς το παρόν.

0: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
1: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
1: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
1: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
0: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τις E-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
4: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα σας κρατήσω παρέως και τις 4 εδώ στο Λαβ Ραδιο Κρήτης 102,8. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

Ακούσαμε One με τη μεγάλη του επιτυχία Σκέψου στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Ράνια Πελάλη στην παρέα σας και πάμε να δούμε τον καιρό στο νησί μας για σήμερα. Αν ετοιμάζεστε για εξορμήσεις στην Κρήτη, τα νέα είναι καλά. Ο καιρός είναι γενικά έθριος σε όλο το νησί με αρκετή ηλιοφάνεια, έτσι λίγες τοπικές νεφώσεις, χωρίς όμως να μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου με 35 κάπου εκεί. Στο Ρέθυμνο γύρω στους 32 με 33 και στον Άγιο Νικόλαο στους 32 βαθμούς Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Οι βόρειοι ανέμοι ως βορειοδυτικοί θα πνέουν στα 3 με 5 μποφόρ, δίνοντας έτσι μια δροσιά ανάσας, κυρίως στα βόρεια παράλια. Γενικά είναι μια κλασική καλοκαιρινή μέρα στην Κρήτη με αρκετή ζέστη τις μεσημεριανές ώρες. Οπότε νερό, καπέλο, αντιλιακό είναι απαραίτητα για όλους. Συνεχίζουμε με μουσική και Bruno Mars, I Just Might.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Γιώργος Μαζωνάκης, απόψε θα σονιρευτώ. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχω να σας πω ότι και εγώ απόψε θα ονειρευτώ, ότι είμαι στα Κύθρα μαζί με Χάρη Καρεφαλάχη και Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη. Εκεί πάνε τώρα τα παιδιά, ταξιδεύουν με Sea Jets και είναι στον προορισμό για Κύθρα. Μετά τις 4 θα τους ακούσουμε ζωντανά αν εκπέμπουν από εκεί, να μας πούνε διάφορα για το νησί και πώς περνάνε. Προς το παρόν να τους στείλουμε τα φιλιά μας. Συνεχίζουμε με μουσική εμείς και Ελεονόρα Ζουγανέλη, Δεύτερα Κλειδιά.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 28 10 822 930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αυτή ήταν η Έλενα Παπαρίζου με την τελευταία της μεγάλη επιτυχία «Αλήθεια τώρα». Το ακούσατε εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο από το χώρο της ψυχολογίας θα σας πω τώρα. Οι ειδικοί λένε ότι το μπλε χρώμα είναι από εκείνα τα χρώματα που βοηθούν περισσότερο τον εγκέφαλο να χαλαρώσει. Ίσως γι' αυτό η θάλασσα μας ηρεμεί τόσο πολύ. Δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και ο τρόπος που ο εγκέφαλός μας αντιδρά σε αυτά τα χρώματα. Το μπλε χρώμα λοιπόν, μπορεί ο καθένας να έχει το δικό του αγαπημένο χρώμα, αλλά κάποια χρώματα ειδικά μας ηρεμούν και είναι τεκμηριωμένο κιόλας από τους ψυχολόγους. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργο Καραδήμο, «Σε θέλω εδώ».

0: Εδώ είμαστε, Lab Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε καλοκαίρι αξίζει να νιώθουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας εμείς οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Make Senses φέρνει προσφορές που δεν χάνονται με τίποτα. Body Scalp για γλουτούς, πόδια και κοιλιά, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ από τρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και για ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 2284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.
8: Summer in love. Καλοκαίρι

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τη μεγάλη του επιτυχία «Φωτιά στη νύχτα». Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έχετε προσέξει ότι το καλοκαίρι γελάμε πιο εύκολα? Ψυχολόγοι εξηγούν ότι όταν περνάμε μάλλον περισσότερο χρόνο έξω, βλέπουμε φίλους, αλλάζει η καθημερινή μας ρουτίνα γενικά. Ο εγκέφαλος παράγει οι περισσότερες ορμόνες που συνδέονται με την καλή διάθεση. Οπότε ίσως τελικά δεν είναι τυχαίο που όλοι περιμένουμε το καλοκαίρι με τόση ανυπομονησία για να χαμογελάσουμε, να περάσουμε όμορφα, να φτιάξει η διάθεσή μας. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Νικηφόρο και το χαμόγελό σου, ένα κομμάτι που ταιριάζει απόλυτα με αυτό που είπαμε μόλις τώρα.

0: Ακούσαμε Μαντόνα και Λάισλα Μπονίτα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη, πέρασε και όλα σε πρώτη ώρα της παρέας μας. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμα μέχρι και τις 4 να πούμε πολλά ενδιαφέροντα και σήμερα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζήφ, Όμικρον Εψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Χαχα, έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
13: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
16: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
15: Τέλειο. Πού είναι?
16: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
15: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Sense. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Γιώργο Σαμπάνη, ό,τι και να είμαι. Ό,τι και να κάνετε εσείς το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ελπίζω να το περάσετε όμορφα και μέσα να κάτσετε αρκεί να είστε με τους σωστούς ανθρώπους.

Ακούσαμε The Weeknd και Save Your Tears στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θέλω τώρα να πούμε διάφορα για τα κοκτέιλς που μπορεί να δώσουν κάποια στοιχεία για το χαρακτήρα μας. Σύμφωνα με ειδικούς της ψυχολογίας, οι επιλογές μας στα κοκτέιλς πολλές φορές συνδέονται με την προσωπικότητά μας. Είναι αυτοί που προτιμούν κάτι κλασικό γιατί αγαπούν τη σταθερότητα, λένε, και άλλοι που δοκιμάζουν συνεχώς νέες σκέψεις γιατί λατρεύουν την περιπέτεια. Δεν είναι βέβαια κανόνας αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον πόσα πολλά έτσι μικρά πράγματα μπορεί να προδώσουν στοιχεία του χαρακτήρα μας. Συνεχίζουμε με μουσική και Άννα Δύση, Αιγαία.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένα θαύμα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα πάμε να σας πω για τον υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει στα social media του σταθμού. Καλοκαιράκι είναι και καλοκαιράκι με Μαζαράκι συγκεκριμένα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 και η Άννα Μαρία Μαζαράκη προσφέρουν σε τρεις τυχερές ένα υπέροχο κολιέ καρδιά από ασήμι με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το σχετικό post, ακολουθήστε τα βήματα και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Και να σας πούμε και το καλύτερο, τα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη, Ηράκλειο και Χανιά πλέον είναι ανοιχτά και τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης για ακόμα πιο άνετες αγορές. Και μην χάσετε και τις μοναδικές εκπτώσεις έως 20% σε μοναδικά κοσμήματα και αξεσουάρ. Γιατί τα κοσμήματα, η αλήθεια είναι ότι αναδεικνύουν ένα αντίσημο και το κάνουν ακόμα πιο ιδιαίτερο. Και εμείς οι γυναίκες τα αγαπάμε λίγο παραπάνω. Maroon 5 για τη συνέχεια. This life.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στο χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Citec, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμα αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810

0: 22-32-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι η Ζώζεφιν και ο Νίνο που μας λένε τι κάνεις στο Love Radio Κρήτης 102,8. Υπάρχουν τώρα άνθρωποι που πηγαίνουν για φαγητό ή για ποτό μόνοι τους και τους κοιτάμε λες και είναι εξωγήινοι. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο τώρα αυτό, αλλά οι ειδικοί λένε ότι το να βγεις μόνος σου για φαγητό δεν είναι σημάδι μοναξιάς, είναι μια μικρή άσκηση αυτοπεποίθησης. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν το έχεις κάνει, θα σου πρότεινα να το δοκιμάσεις, γιατί σου δίνει χρόνο να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το γεύμα σου χωρίς να συζητάς και χωρίς να βιάζεσαι, και όπως λένε και οι ψυχολόγοι, σε βοηθάει να νιώσεις πιο άνετα με τον ίδιο σου τον εαυτό. Οπότε, αν δείτε κάποιον να τρώει μόνος του, μην τον λυπάστε. Μπορεί να περνάει μία χαρά και μόνος του με τον εαυτό του. Πάμε σε μουσική και Staying Alive, Saturday Night Fever.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, μπλε φαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Καπνό στο Love Radio Crete 102,8. Ένα άλμπουμ που ακούγεται ευχάριστα ξανά και ξανά. Και νομίζω ότι τα περισσότερα κομμάτια από το συγκεκριμένο άλμπουμ τα αγαπήσαμε λίγο παραπάνω εμείς οι Millennials. Τα έχουμε ακούσει και σε συναυλίες του εδώ στο Παγκρίτιο Live. Και η εικόνα της συναυλίας, μάλλον και η ήχη αυτής της συναυλίας, έχουν χαραχθεί στο μυαλό μου ανεξίτηλα. Από Μιχάλη Χατζηγιάννη τώρα πάμε σε Ray και Where Is My Husband.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, this is Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Love Radio Κρήτης 102,8, Παρασκευή 24 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη μαζί σας έως και τις 4. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses και It Feels So Good, ακούμε για τη συνέχεια.

Μαρσό και Billy Clark στο πάρτι, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χθες ανακοινώθηκαν και οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές το 2026. Πλέον είναι γνωστές, οι περισσότεροι σπουδαστές, ενδυνάμεις σπουδαστές μάλλον, ξέρουν σε ποιες σχολές περνάνε. Οι σχολές με τα περισσότερα μόρια είναι ως επιτοπλίστων οι αρχιτεκτονικές σχολές. Για παράδειγμα, στην Αθήνα αρχιτεκτόνων μηχανικών 20.995 5.000 μόρια μαζί με το σχέδιο που δίνουν τα παιδιά ανεβαίνει τόσο πολύ. Ναυτιλιακών σπουδών στον Πειραιά με 19.600 μόρια. Ιατρική στην Αθήνα με 18.900 μόρια. Ιατρική Θεσσαλονίκη, Ιατρική Πάτρα, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών στην Αθήνα. Έχει πολλές τέτοιες ωραίες σχολές. Ψυχολόγων Θεσσαλονίκη, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να σας αρέσει, να το κάνετε με ευχαρίστηση και χαρά. Να ξέρετε όσοι μας ακούτε ότι από εδώ και πέρα, αυτά τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν, ίσως να είναι τα καλύτερα της ζωής σας, οπότε να τα ζήσετε όπως ακριβώς τους αξίζει. Ακούμε Νίκο Απέργη εμείς για τη συνέχεια, αυτά τα

Ακούσαμε Louis Capaldi, Someone You Love, στο Love Radio Crete 102,8. Και τώρα θα πω κάτι το οποίο, με το οποίο μάλλον θα ταυτιστείτε αρκετοί από εσάς. Το να ξεκινάς δουλειά πριν τις 10 το πρωί είναι κυριολεκτικά βασανιστήριο για το μυαλό και το σώμα. Το λέει μια έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ότι με το να πιέζουμε τον οργανισμό μας να ξεκινάει την ημέρα πολύ νωρίς, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική μας υγεία. Γιατί γίνεται μια σύγκρουση του βιολογικού μας ρολογιού. Το παραδοσιακό πρωινό ξύπνημα δεν συντονίζεται με τον φυσικό κυρκάδιο ρυθμό πολλών ανθρώπων ανά τον κόσμο. Η χρόνια στέρηση ύπνου συνδέεται με αυξημένα επίπεδα στρες, μειωμένη συγκέντρωση, χαμηλότερη παραγωγικότητα, αλλά και μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία. Πού θέλω να καταλήξω? Δεν είναι περίεργο που διεθνώς φουντώνει ξανά η συζήτηση για πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας. Αυτό να δούμε και τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Να ξεκινάνε δηλαδή οι εργασίες όλες μετά τις 10 το πρωί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Εγώ νομίζω συμφωνώ. Θα μου άρεσε κάτι τέτοιο. Ακούμε Έλληνα Παπαρίζου για τη συνέχεια, το φιλί της ζωής.

0: κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Let Me Be The Second Voice είναι το απόλυτο Afro House hit του καλοκαιριού. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και τώρα με τόση ζέστη νομίζω είναι η επέλαση της κατσαρίδας. Δεν ξέρω στις γειτονιές σας εσείς τι βλέπετε. Πάντως στο κέντρο του Ηρακλείου υπάρχει έτσι ένα μικρό προβληματάκι. Και θέλω να σας πω για μια ρεπόρτερ εκεί στο Los Angeles που έκανε ρεπορτάζ ζωντανά για το καύσωνα και την ακραία αυτή η ζέστη που έζησαν και αυτοί εκεί, όταν μια υπτάμενη κατσαρίδα προσγειώθηκε στο λαιμό της, εκεί στο στέρνο της, και έκανε βόλτες. Μπορεί να το έχετε δει ήδη το βίντεο, αν δεν το έχετε δει σας το περιγράφω αναλυτικότατα. Η συγκεκριμένη ρεπόρτερ δεν σταμάτησε το ρεπορτάζ καθόλου, δεν έχασε τα λόγια της, δεν πέταξε το μικρόφωνο. Το μόνο που έκανε είναι να γουρλώσει τα μάτια της και να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω είναι ο απόλυτος επαγγελματισμός. Δεν ξέρω τι θα κάνατε εσείς. Εμένα πάντως, αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχα ήδη εξαφανιστεί από το πλάνο. Δεν το συζητώ καθόλου. Αλλά η αντίδραση της συγκεκριμένης ρεπόρτερ ήταν πραγματικά άκρως επαγγελματική και μπράβο της. Ακούμε μέλη σας τώρα για τη συνέχεια και κρυφά.

0: κρυφτείς. Αν τρομάξεις και μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε The Weeknd και Dancing in the Flames στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Θα πάμε όλοι στις παραλίες. Όλοι όσοι δεν πήγαμε από την προηγούμενη Τετάρτη, βασικά από αυτή την Τετάρτη που είχε τον καύσωνα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, νομίζω ότι αυτό που ζήσανε οι Ηρακλειώτες στις παραλίες, ειδικά τις απογευματινές προς βραδινές ώρες, έχουμε να το ζήσουμε χρόνια. Εγώ πήγαινα Τετάρτη απόγευμα γύρω στις 7 προς Άγιο Νικόλαο, να πούμε, και είχε μία ουρά για να μπεις στον Καρτερό. Ήταν πάρα από ένα χιλιόμετρο, δηλαδή νομίζω ότι όλοι πήγαιναν εκεί γύρω στις 7 στην παραλία, αφού γράφτηκαν και στα sites. Είδαμε και εικόνες από τον κόσμο που μου θύμισαν δεκαετία του 80, να πω το λιγότερο. Όσοι δεν είχαν δουλειά, καλά το έκαναν και πήγαν στη θάλασσα έτσι να πάρουν λίγη υδροσιά. Για όσους δούλευαν πάλι, δεν πειράζει, θα έρθουν και άλλες τέτοιες μέρες. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Κι άλλο θα μας πει τώρα η Δανάη και πάμε να...

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα λίγη περιποίηση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και τη διάθεσή σας. Στο Make Senses όλο τον Ιούλιο, body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Μία θεραπεία που συμβάλλει στη λευκή αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Καλοκαίρι στο Love.

Ήταν η Άννα Βύση με τον μοναδικό Νίκο Καρβέλα, εμείς στο Love Radio Crete 102,8. Εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έρχεται η Μαρία Λιαδάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης ζωντανά από τα Κύθυρα. Θα μας πούνε πώς περνάνε στο νησί, θα μας πούνε κι άλλα έτσι ωραία. Εγώ θα σας ευχηθώ να περάσετε όμορφα, να πάτε τις διακοπές σας όσοι έχετε κανονίσει, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Φίλια πολλά από εμένα, γεια σας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
13: Α, τις βρήκα ξανά.
12: Πού?
13: Στο λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
12: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
14: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
15: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
16: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
15: Τέλειο. Πού είναι?
16: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
15: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
17: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
18: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
19: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα εδώ από τα Κύθυρα.
2: Τι ωραία καλησπέρα είναι αυτή. Τι ωραία κίνηση είναι αυτή.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης.
2: Μαρία Λιαδάκη. Μαζί. Εκπέμπουμε τσιριγότικα σήμερα.
1: Τσιριγότικα, παρασκευιάτικα, όπως πρέπει να είναι.
2: Είμαστε λοιπόν τσιρίγο, Κύθυρα. Έχω τώρα όρεξη για σεμπρεβίβες, για παξιμαδάκια, για να πάω τις βόλτες μου, να δω τους καταράκτες της φώνησάς μου. Όλα θέλω να τα κάνω.
1: Όλα. Να κάνουμε μια βουτιά στο διακόφτη, να πάμε ένα μελιδόνι, να το ζήσουμε.
2: Τι θα κάνουμε πρώτο, δεν ξέρω τι να διαλέξω.
1: Όλα. Για τις επόμενες μέρες θα εκπέμπουμε τα Κύθυρα. Εσύ να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χαρσαρέ Φαλάξ Μαρία Λιαδάκη, ζωντανά από το Τσιρίγο.
2: Λοιπόν, είμαστε χάρη Τσιρίγο. Έχει και μια υπέροχη χώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ που φαίνεται έτσι και η Χίτρα από απέναντι.
1: Η Χίτρα, να πούμε ότι είναι μια βραχονισίδα που μπορεί να την έχετε ακούσει και ως αυγό και είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο των Κυθύρων και θα κάνουμε και βουτιές από εκεί.
2: Θα πάμε, θα κάνουμε τη βουτιά μας στη σπηλιά. Τι θέλω.
1: Γιατί αυτό και μόνο που βλέπουμε αυτό το χαλαρό της θάλασσας, το ωραίο, και θα το μεταφέρουμε σε εσάς τις επόμενες μέρες, είναι μαγικό. Τα Κύθυρα, να πούμε ότι βρίσκονται σε ένα σημείο καταπληκτικό για την γεωγραφία της Ελλάδος. Ενώνουν τρία πελάγη, το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Κρητικό. Γεγονός που τους έχει χαρίσει αυτό το μοναδικό φυσικό έτσι, χαρακτήρα και πολιτιστικό, και είναι και πολύ δημοφιλή ανά τους αιώνες με τους κατακτητές που πέρασαν από αυτή τη χώρα.
2: Και έχουν περάσει όχι λίγοι. Νομίζω ότι οι πιο πολλές σημαίες έχουν βρεθεί στο Τσιρίγο να αλλάζουν. Έτσι. 7, αν δεν κάνω λάθος, σε χάρη ήταν.
1: Δεν ξέρω.
2: Διαφορετική. Αλλά θα τους βρω εγώ σε λίγο, θα τον γκουγκλάρω.
1: Χαρακτηριστικό ενετικό στοιχείο και γενικότερα τα Κύθυρα έχουν κάτι μαγικό από μόνα τους. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μαριάννα και Χάρης στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Hot προτάσεις. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks ροφή

0: Αλφακρίτης, 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις έσχεσαι στο

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και στα Κύθυρα. Εμείς τα βρήκαμε. Εύχομαι να τα βρείτε κι εσείς.
2: Εμείς τα βρήκαμε, έχουμε ενθουσιαστεί. Θέλουμε να τα βρίσκουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό θα μας βρίσκετε είτε με τον Love Radio Crete ή χωρίς, να ξέρετε, πάντα να κάνουμε μια βόλτα από τα Κύθυρα. Εγώ λέω το εύχομαι. Κάθε φορά που έρχομαι, λέω τι ωραία, θα περάσω τέλειο. Δεν θέλω να τελειώσουν οι μέρες ποτέ. Και θέλω πάντα όταν φεύγω, σκέφτομαι πότε θα ξανάρθω, πότε θα ξανάρθω. Είναι αυτό.
1: Εντάξει, τα Κύθυρα ούτως ή άλλως είναι ο προορισμός που συνδυάζει και θάλασσα και ιστορία και παράδοση και δραστηριότητες στη φύση και πολύ καλό φαγητό. Και αν έχουμε και ωραία παρέα που εμείς εδώ την έχουμε στο Love Radio Crete.
2: Α, όχι να το πενευτούμε, όχι να ματιαστούμε.
1: Τότε όλα είναι μαγικά. Γι' αυτό τις επόμενες μέρες να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις εκπομπή ζωντανά από το νησί της θεάς της Αφροδίτης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σταθείτε στα Κύθυρα, καταρχάς εκπέμπουμε από αυτό το νησί το ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Έχει έρθει αυτές τις μέρες στο νησί των Κυθύρων.
2: Τσιρίγο, αλλιώς. Να ξέρετε.
1: Και με
2: δηλαδή.
1: Το πλοίο της SeaJets ερχόμαστε εύκολα από την Κίσαμο και το ζούμε.
2: Πανευκολάκι, 3,5 ώρες ούτε. Έχεις πάει Κίσαμο. Αν θες, κάνεις και ένα διμεράκι στα Χανιά και συνεχίζεις τριμεράκι και τετραημεράκι και πενταημεράκι και εφταημεράκι και μήνα, μη σου πω, στα Κύθυρα.
1: Μετακομίζεις κιόλας, αμαλάχι. Έχουμε τόσο έρωτα με τα Κύθυρα που μπορούμε να μετακομίσουμε κιόλας μόνο. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι, η επόμενη ώρα φέρνει ιστορικά των Κυθύρων.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη. Στην καρδιά μου είσαι εσύ μονάχα, το αρώμα σου έχει τόσο εντόνι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μιμάδια μαμικούλ. Μιμάδια μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σας, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε στα Love Islands, παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και Κύθυρα.
2: Αν τη δείτε, κάνει και το όλο αυτό του Superman, του Superwoman.
1: Μα νιώθω πάρα πολύ Superwoman στα Κύθυρα. Θα έπρεπε να νιώθω Αφροδίτη, να νιώθω παντοδύναμη. Αυτή η άβρα αυτού του νησιού είναι top.
2: Έπρεπε να έρθει με την Πέρτα σου εδώ πέρα, να πηγαίνουμε να μας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Τα Κύθυρα γενικότερα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Τα Κύθυρα γενικότερα έχουν μια χαλαρότητα. Δηλαδή, μπορείτε να είστε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και το βραδάκι με μία παντόφλα και ένα μαγιό. Ιδανικό για καλοκαίρι για μένα.
1: Καλά, κρατήστε ένα δεύτερο μαγιό για να μπορείτε να το στεγνώνετε πολύ γρήγορα.
2: Μαγιό και ένα τρίτο. Αλλά ως εκεί. Μαγιό και πετσέτα και παντόφλα, τέλος.
1: Και τηλιακό. Ένα λαδάκι έτσι, για οποιαδήποτε περίσταση.
2: Ένα τηλιακό αστραλί. Εννοείται και γενικότερα να το ζήσουμε όλο το τσιρίγο φέτος. Αγαπημένο τσιρίγο. Φαγητάκι θα φάμε.
1: Δεν θα φάμε κάτι. Τι νηστική θα
2: φάμε. Αν σου πω, πες μου το νούμερο ένα φαγητό που σου έρχεται στο μυαλό όταν έρχεσαι στα Κύθυρα.
1: Γαρίδα μακαρονάδα, καλαμάρι, ψάρι.
2: Θαλασσινό,
1: Θαλασσινό, ναι, πεθαίνω.
2: Θαλασσινό.
1: Πάπα.
2: Ανθή. Το λαδοπαξίμαδο.
1: Το λαδοπαξίμαδο δεν μου έρχεται για φαΐ, μου έρχεται για παντού.
2: Μα μπορείς να φας ένα λαδοπαξίμαδο Κυθύρων όλη μέρα. Με λίγη φεκόνα, με λίγο μελάκι, να το κάνεις γλυκό, να το κάνεις αλμυρό.
1: Okay, αυτό όμως είναι ενδιάμεσα των φαγητών πάει. Δεν είναι φαγητό.
2: Ορεκτικό δηλαδή το παξιμάδι.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ακόμα ένα απόγευμα που μας βρίσκει παρέα, αλλά όχι από το στούντιο του σταθμού, αλλά από το Κύθυράκι.
2: Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται εδώ στο Τσιρίγο και γενικά όπου πάω. Έχω μία έτσι άποψη και γνώμη ότι μάλλον δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Κάθε χρόνο ακούω την ιστορία του νησιού ή είναι τόσα πολλά αυτό που έχει να επιδείξει αυτό το νησί ιστορικά, που εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, θυμάμαι ελάχιστα πράγματα ή απλά δεν θυμάμαι και πρέπει να ψαχτώ. Ειλικρινά.
1: Να ψαχτείς δεν χρειάζεται. Τα βασικά μπορείς να τα θυμάσαι. Ας πούμε, δεν θυμάσαι ότι υπάρχει στην χώρα των Κυθύρων ένα ιστορικό μουσείο που θεωρείται από τα σημαντικότερα της Ελλάδας.
2: Θυμάμαι και το λιονταράκι που σου λέει τις ιστορίες. Και αυτό, παιδιά, αν έχετε και εσείς παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο για να μάθουμε την ιστορία. Πάρα πολύ όμορφο από ένα λιονταράκι το οποίο μιλάει και είναι τέλειο.
1: Και είναι γλυκό, γλυκίδατο, είναι το ενετικό, ο λέοντας των ενετών. Γενικότερα και στην Κρήτη έχουμε πολλά. Ας πούμε τα λιοντάρια μας, το κούλι που έχει μπροστά το λιοντάρι, όλα αυτά πάνε έτσι παλιά στην Ενετοκρατία.
2: Ενετοκρατία, ακούω. Έχουμε και Μινοήτη και η εποχή. Οι Μινοήτες ήταν στα Κύθρα το 2000 π.Χ. μου λένε εδώ. Από το control με ειδοποιούν.
1: Η αρχισυνταξία. Βυζαντινούς φουλ, Ενετούς φουλ και Άγγλοι. Οι Άγγλοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο νησί και υπάρχει και το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι που είναι στα Βαλκάνια και είναι των Άγγλων.
2: Μπράβο, το θυμάμαι αυτό. Κάπου διάβασα ότι τα γεφύρια είναι των Άγγλων, όλα σχεδόν.
1: Στο Λιβάδι. Στο Λιβάδι Κυθύρων, εκεί κάπου προς τον νότο. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete's 102,8. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτού του νησιού. Καταρχάς να πούμε ότι κάθε χρόνο ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ότι έρχεται το Love Radio Crete's 102,8 και εκπέμπει ζωντανά.
2: Γιατί είναι πάρα πολύ in love το νησί. Με την Κυθέρα την Αφροδίτη δεν γίνεται.
1: Να μην πάει και η Κυθέρα η Μαρία.
2: Ακριβώς. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στα Κύθυρα?
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
2: Έχω δύο εγώ.
1: Εγώ, ένα θα πεις. Το αγαπημένο, δεν είπες τα δύο αγαπημένα σου μέρη.
2: Ωραία, τα δύο αγαπημένα μέρη ξαναρωτάω. Θα κάνω ερώτηση.
1: Ωραία, θα το κάνω έτσι γιατί με βολεύει και εμένα πιο πολύ. Το νούμερο ένα αγαπημένο μέρος που έχει στο μυαλό καθαρά και λόγω θάλασσας είναι το Διακόφτη. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη παραλία που έχω κολυμπήσει γενικά. Και το νούμερο δύο μέρος ως ενέργεια και ως όλο είναι ο Αυλέμωνας.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό το υπέροχο χωριό που έχει τη φυσική πισίνα των Κυθύρων.
2: Ωραία είναι αυτά. Αυλέμωνας έχω κι εγώ, οπότε μάλλον είναι δύο οι ψήφοι στον Αυλέμωνα. Θα σε πάω όμως και στους καταράκτες της Φόνησας.
1: Ωραία.
2: Που όταν με πήγες, Χάρη.
1: Πριν χρόνια θυμάσαι.
2: Που ένιωθα πολύ Αμαζόνα τώρα σου λέω. Δεν μπορεί να διανοηθεί.
1: Ήσουν Αμαζόνα.
2: Είμαι ακόμη, θα με πας και τώρα.
1: Οι επόμενες μέρες είναι από εδώ, είναι από το νησί. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 €. Καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2

0: απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Χάρης Γαρεφαλάκης και Μαρία Λιαδάκη.
2: Αυτό που πάρα πολύ κόσμο εξετάρει πλέον και για τα Κύθυρα είναι και οι 17 κλωστές που εγώ δεν τις έχω δει.
1: Α, ο Πάνος Βλάχος. Εννοείται έχω τον Πάνος Βλάχος, αλλά είναι.
2: Είναι τόσο ωραίο το σύριαλ όσο λένε.
1: Είναι τόσο ωραίο. Ναι. Εντάξει, είναι ο Τσαφούλιας που είναι ούτως ή άλλως από ναι, μόνος του μία μαγεία. Είναι όλοι οι ηθοποιοί και είναι και η σύνδεση με το νησί. Δηλαδή, αν τη 17 κλωστές ήταν στην Σύρο, ας πούμε, στην Κάσο.
2: Δεν θα ήταν το ίδιο, λες.
1: Δεν θα είχα εγώ το ίδιο, λες. Με αυτές το ίδιο θα ήταν. Τα Κύθυρα είναι όμορφα. Τα Κύθυρα και υπάρχει και το Κύθυρα Pass, να ξέρετε. Ο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο φέρνουν και μια έτσι ευκολία να επισκεφτούμε το νησί. Αν είστε τυχεροί που το έχετε κερδίσει, καλώς να ορίσετε.
2: Μην τολμήσετε και το έχετε κερδίσει και δεν έρθετε. Θα σας βρω. Όπου μένετε, θα σας βρω.
1: Πας θα τα εξετάσει. Και αν δεν το θέλετε, ελάτε, δώστε το σε εμάς.
2: Ναι, εμείς το θέλουμε σίγουρα, να ξέρετε. Θα πάμε 10 φορές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Να το πούμε Λαβρίντιο Κυθύρων για τις επόμενες μέρες.
3: Θέλεις να ανοίξουμε ένα ραδιόφωνο τσιριγότικο?
2: Υπάρχει.
3: Τσιριγό
2: το FM. Τσιρίγο FM.
3: Ωραία, να είναι Love Κυθύριο FM.
2: Love Κυθύριο.
3: Love Κυθύρα.
2: Γιατί έβαλες μέσα και το ξενόφερτσο?
3: Εδώ είναι. Γιατί είναι love. Το είπα λίγο αμερικανικά. Γιατί έχουμε και πολλούς Αυστραλούς, δεν έχουμε? Βασικά στην Αυστραλία έχουμε Κυθύριους.
2: Και στον Καναδά.
3: Και στον Καναδά έχει.
2: Αμέ, οι Κυθύριοι έχουν ταξιδέψει γενικότερα. Νομίζω ότι γενικά οι νησιώτες και οι Κυκλαδίτες και στο Ιόνιο.
3: Φεύγουν,
2: νομίζω,
3: εννοείς.
2: Και εμείς στην Κρήτη. Πόσο αφεβιό έχει υπάρξει και στην Κρήτη?
3: Εντάξει, είναι στον άνθρωπο. Θα πω εγώ, αν ήμουν στα Κύθρα δεν θα έφυγα ποτέ.
2: Βρε, μην το λες το σήμερα. Στο τότε που ήταν οι άνθρωποι λίγο πιο έψαχναν ένα καλύτερο μέλλον.
3: Και είχαν και τους πειρατές γύρω-γύρω και τους κυνηγούσαν εδώ στην
2: Κρήτη. Πολύ πειρατικό στοιχείο στα Κύθρα. Και εννοείται, θα σας πούμε και ιστορίες και από τη χώρα και από το βράχο και στη Χίτρα και στο κάστρο της χώρας.
3: Εγώ θέλω να φτιάξουμε μια ταινία πειραιατική εντελώς. Δηλαδή θέλω εγώ να πρωταγωνιστώ με το ένα μάτι βουλωμένο, ναι, και το γάντζο.
2: Όχι, γιατί αυτοί ήταν κακούλιδες. Εγώ θέλω λίγο να κυριαρχήσω.
3: Α, θα γίνουμε καλοί πειρατές στο τέλος, θα την αλλάξουμε εμείς.
2: Εντάξει, τέλεια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
6: Αλήθεια τώρα.
1: Νούμερο 2.
7: Πήρε στον

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ Κύθυρα λίγο μετά τις 6, Love Island, στο καλύτερο project του κόσμου.
2: Του κόσμου όλο, έχεις δίκιο.
1: Εμείς εδώ δουλεύουμε, να ξέρετε, στα Κύθυρα, έχουμε υδρώσει πάρα πολύ, ζοριζόμαστε, δεν περνάμε καθόλου ωραία, δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το νησί, λέει, τι να σου χάλια.
2: Όλο αλήθειες λέει, πραγματικά. Είμαστε στο ωραιότερο νησί του κόσμου, είμαστε σε ένα μέρος που από μόνο του έχει μαγεία, η άβρα των Κυθύρων. Είναι καταπληκτική, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάπως δεν τους αρέσει. Το θέλουν πιο κοσμοπολίτικο, το θέλουν πιο όλη την ώρα.
1: Έχετε πρόβλημα αυτοί που δεν σας αρέσει.
2: Όχι, μην λες τέτοια.
1: Όχι, όχι, έχετε πρόβλημα και θέλω, αν με έχετε στο Facebook ή στο Instagram, να με διαγράψετε.
2: Να μην μιλάμε καν, δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή.
1: Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα, τίποτα.
2: Εμείς θα είμαστε εδώ, θα εκπέμπουμε από αυτό το νησί, το όμορφο νησάκι αυτό, το οποίο ενώ φαίνεται μικρό είναι πολύ μεγάλο και είναι και διάσπαρτο στο νησί, δηλαδή χρειάζεται οπωσδήποτε αυτοκίνητο όταν έρθετε, αλλά είναι και οικογενειακό, έχει και όλο το ωραίο στοιχείο του family και εννοείται ότι μπορεί να έχετε και ζευγαράκια. Είναι ζευγαρονήσι, δεν είναι?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι για όλους νήσι.
2: Είναι ολονήσι.
1: Είναι ολονήσι.
2: Πάμε για μουσική με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και σήμερα στο Love Radio Crete 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαραφαλάκης και Μαρία Λιαδάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Παρασκευούλα απόγευμα.
2: Εδώ πρώτη φορά μου έχει δημιουργηθεί έτσι μία αναζήτηση εσωτερική, Χάρη Γαραφαλάκη.
1: Αυτό συνέβη και στον Έλγιν, δεν είσαι μόνο εσύ.
2: Ναι, μου συνέβη και εμένα. Σε ποιον είπε, στον Έλγιν.
1: Στον Έλγιν. Πήρε τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα έβαλε στο πλοίο. Κάπως δεν ναυάγησε το πλοίο
2: και κοντά στον
1: Πλέμονα και λέγεται ότι στο βυθό του Κυθύρων υπάρχουν μάρμαρα του Παρθενώνα.
2: Να πάμε να τα βρούμε. Πόσο βαθύ.
1: Φαντάζομαι δεν θα είμαστε πρώτοι που θα ψάξουμε. Θα έχουν ψάξει κι άλλοι.
2: Ναι,
1: ιστορία.
2: Αλλά θα είναι τόσο καλή ως εμάς στο ψάξιμο. Εγώ λέω να το προσπαθήσω.
1: Να πάρουμε το φίλο μας τον Φρανκ, να μας πάει με το ωραίο μας το καγιάκ.
2: Λες να πάμε με το κανό.
1: Ναι, ή να πάρουμε τον υπέροχο, τον Captain Spiros, να μας πάει.
2: Glass bottom, να μην κουραζόμαστε και να το βλέπουμε πάνω στο γυαλί. Θα φαίνονται τα μάρμαρα του γρου.
1: Εδώ θα τα ζήσουμε όλα τις επόμενες μέρες. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι. Είμαστε στα Κύθυρα, έναν από τους πιο φωτογραφημένους οικισμούς της Ελλάδος.
2: Και σκέψου εκεί που προχωράμε για τα μάρμαρα να βρούμε και κάνα έτσι τον πειρατών, κάνα σεντούκι.
1: Αυτό μου αρέσει.
2: Γιατί
1: το μάρμαρο θα το πας στα μουσεία, το σεντούκι.
2: Το σεντούκι.
1: Το κάνεις μόκο.
2: Θα το δώσεις στο εξωτερικό για τα μουσεία. Αν τρώω το χρυσουλάκι, τι το θέλετε εκεί. Το χρησιμοποιήσουμε εμείς ωραία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί εκπέμπουμε ζωντανά από το νησί των Κυθύρων.
2: Λοιπόν, ένα μικρό νησί σχετικά, βέβαια, να πούμε ότι θέλει το μεταφορικό στο μέσο, γιατί από το ένα χωριό στο άλλο έχει μια μικρή απόσταση.
1: Γιατί οι Κυκλάδες έχουν αυτό, ότι είναι όλα μαζεμένα σε ένα σημείο και 2-3 χωριωτάκια στα περίχωρα. Τα Κύθυρα μπορεί, είναι από το βορρά μέχρι το νότο, το είπε και ο Καράς.
2: Ναι, το είπε και αυτό.
1: Είναι καλυμμένα με οικισμούς, πολλά χωριά. Είναι ο Ποταμός, είναι ο Καραβάς, είναι η Αγία Πελαγία, είναι ο Αβλέμωνας, είναι το Καψάλι. Είναι πολλά ωραία πράγματα.
2: Που μου αρέσουν όλα. Πώς να πάμε χάρη τώρα που τάπησε ένα-ένα και Μελιδόν. Ωραία. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω και εδώ κάτι που διάβασα, γιατί δεν τα διαβάζω τζάμπα. Πότε ενώθηκε η Κρήτη, λέω. Εγώ Κρήτη, με Κύθυρα τα δρώω ένα. Η Ελλάδα με τα Κύθυρα.
1: Να, πότε.
2: Πότε λες.
1: Η Ελλάδα με τα Κύθυρα, ναι. Δεν ξέρω για την Κρήτη.
2: 21 Μαΐου του 1864.
1: Πριν
2: μαζί με τα
1: Κρήτη,
2: υπόλοιπα Επτάνησα.
1: Απίστευτο.
2: Ναι.
1: Ενώ η Κρήτη πότε, για να σε δω.
2: Η Κρήτη πότε. Τέσσερα.
1: Τρία. Το 1913.
2: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Καλά κάνετε τα Κύθυρα.
2: Ναι, καλά κάνετε τα Κύθυρα, πιο έξυπνα από εμάς.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης.

0: χρεώσω θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
4: Center. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις έσχεστούγεννα στη Λος.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το ταξίδι μας στα Κύθυρα έχει ξεκινήσει και είμαστε full χαρούμενοι γι' αυτό. Και ένα χαρακτηριστικό ποτό που έχουν αυτά τα νησάκια, τα ωραία που έχουν εδώ, που είναι με τα Επτάνησα, έχει να κάνει, έχει πάρει στοιχείο από τα νησιά. Αλλά τα Κύθυρα είναι από μόνο τους μια μαγεία και κάπως μοναδικά στο χάρτη, είναι η Φατουράδα.
2: Φατουράδα, δεν θυμάμαι πότε έχω να πιω φατουράδα. Τώρα ήρθαμε, θα πιούμε αυτή τη φορά.
1: Δεν γίνεται να με πιούμε.
2: Δεν πρέπει να ήπια πέρσι.
1: Στην Κρήτη. Εγώ ήπια φατουράδα.
2: Ήπιες.
1: Ήπια φατουράδα και κοκτέιλ που κάνει πολύ φατουράδα και ξέρει
2: το χρησιμοποιούν
1: το
2: ναι.
1: όλο. Αλλά και που είναι σαν σφινάκι, γιατί είναι ένα ωραίο γλυκό πιο το κανελένιο ποτό. Πω νοστιμιά.
2: Και εμείς τους φέραμε κανελάδα πέρσι για δώρο, δεν τραπήκαμε. Δηλαδή έχουν τη φατουράδα.
1: Όχι, γιατί ήταν η ταύτιση.
2: Ήταν. Η φατουράδα είναι ωραιότερη.
1: Φέτος φέραμε ρακούλα κριτική, γιατί είμαστε τέτοιοι, γιατί δεν μπορούμε μόνο πάρα. Είναι και δώσει και όλο αυτό το πράγμα το ζούμε εδώ στα Κύθυρα.
2: Λοιπόν, λέω μετά να σε αρχίσω στο quiz, γιατί πριν με ρώτησες, οπότε θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ να δω τι ξέρεις από τα Κύθυρα. Είσαι έτοιμος.
1: Πανέτοιμος.

0: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
7: Summer in love.
8: Καλοκαίρι.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Ιστορικό quiz λοιπόν για Χάρη Γαρεφαλάκη, ο οποίος δηλώνει ότι ξέρει τα πάντα για τα Κύθυρα Τσιρίγου. Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε, έτοιμοι όλοι.
1: 2, 1, πάμε. Ποιοι έδωσαν στα Κύθυρα το όνομα Τσιρίγου?
2: Η Ενετή.
1: Α, τικ. Ποιοι έκτισαν το κάστρο της χώρας?
2: Η Ενετή.
1: Δεν μπορεί να κάνει πολλά αυτή η Ενετή. Είναι αλήθεια.
2: Δεν βαριώνται.
1: Ποια αρχαία πόλη ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τον έλεγχο του νησιού?
2: Αρχαία πόλη ελληνική.
1: Ελληνική.
2: Να βάλω τη Σπάρτη.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Μ' άρεσε πολύ καλός.
2: Γιατί φαντάζομαι και κοντά, κάπως το ζούσανε.
1: Μάλιστα.
2: Και η Κρήτη θα μπορούσε όμως να έχει.
1: Θα μπορούσε, αλλά ήταν αλλού τότε. Κρήτη δεν ήταν.
2: Okay.
1: Συντονισμένη. Πότε ενώθηκαν τα Κύθυρα με την Ελλάδα, αλλά στο
2: πατώ. Το 1820.
1: Α, δεν το θυμάται καν. 64. Από τον προηγούμενο μικρόφωνο. Έχασε ένα. Ποιο αρχαίο πολιτισμό δημιούργησε σημαντικό εμπορικό κέντρο στην Παλαιόπολη?
2: Αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Θα βάλουμε του Μικυναίου.
1: Όχι, βρε, Μινοήτες. Αυτό μπορεί να το έλεγα κι εγώ, αλλά τα άλλα μπορεί να τα έλεγα λάθος.
2: Είναι οι Μινοήτες, αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν και εκεί από την Πελοπόννησο, πιο ψηλά θα ερχόταν.
1: Πήγανε και οι Μικυναίοι.
2: Γιατί να
1: στα Κύθυρα.
2: Στην τελική πιο δίπλα, μου το σκεφτεί.
1: Ισχύει.
2: Ωραία, να σου πω εγώ μια ερώτηση. Πώς λέγανε. Θα την πω πολλέ φορέ μέσα στο τρίμηνο να το έχει μια ερώτηση. Πώς λέγανε οι Μινοήτες τα Κύθυρα?
1: Ήταν αυτή του Πορφυρούσα.
2: Έλα,
1: Ατώνη,
2: Πορφυρούσα. Yeah. Γιατί Πορφυρούσα?
1: Γιατί κάτι κόκκινο βάφανε τα γκία από αυτό.
2: Και
1: το κόκκινο.
2: Την Πορφύρα.
1: Την Πορφύρα, μπράβο.
2: Αγάπη μου εσύ.
1: Στο περίπου.
2: Εμείς σας χαιρετάμε προς το παρόν τα Κύθυρα και σε λίγο πάμε για φαγητάκι. Εσύ να μείνετε συντονισμένοι. Θα πάμε αβλέμωνα.
1: Μ' αρέσει πάντα για τον
2: αβλέμωνα. Έρχεται η Νίκη Μελαδάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Εννοείται το ταξίδι μας στα Κύθυρα συνεχίζεται.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα και σήμερα, Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, 24 Ιουλίου, γράφει το ημερολόγιο και εσείς ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα με Παν Παν.

Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το τραγούδι «Έλα» και εσείς ελάτε εδώ στην παρέα μας και μείνετε μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για 3 ολόκληρες ώρες. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Ελπίζω να είστε καλά, η θερμοκρασία καλά κρατεί. Χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γράφει το ημερολόγιο ότι γιορτάζουν σήμερα 24 Ιουλίου. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας και καλό θα είναι να κοιτάξουμε λιγάκι παραπάνω τον εαυτούλη μας. Με αυτόν πορευόμαστε, αυτόν έχουμε, ένα τον έχουμε και αν δεν είμαστε εμείς καλά δεν είναι κανείς άλλος γύρω μας. Σαν σήμερα, πίσω στο 1970, έρχεται στη ζωή η Τζένιφερ Λόπες, αυτή η υπέροχη γυναίκα, η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, όχι για Τζένιφερ Λόπες γενικά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάμε σε Olivia Dean και So Easy, επιστρέφω να σας πω κι άλλα.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι Έφυγες. Εμείς δεν φεύγουμε. Μόλις ήρθαμε και θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Live Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ για όλους εσάς. Καλησπέρα σε όλους. Να προσέχετε στους δρόμους. Ξέρω ότι έχετε βγει τη βόλτα σας, αυτή που μου στέλνετε τουλάχιστον. Να προσέχετε πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με διαγωνισμό. Γιατί καλοκαιράκι χωρίς Μαζαράκι δεν γίνεται. Οπότε θα σας πω το Live Radio Κρήτης 102,8 και η Άννα Μαρία Μαζαράκη προσφέρουν σε τρεις από εσάς, τρεις τυχερές, ένα υπέροχο κολλιέ, καρδιά από ασήμι με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το σχετικό post και ακολουθείτε τα βήματα. Είναι πάρα πολύ απλά και έτσι απλά μπορεί να είστε εσείς μία από τις τρεις τυχερές. Να σας πούμε ότι τα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη σε Ηράκλειο και Χανιά είναι πλέον ανοιχτά και τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης για ακόμα πιο άνετες αγορές. Έχετε και πολλές εκπτώσεις έως 20% σε υπέροχα κοσμήματα και αξεσουάρ. Πάμε τώρα εμείς σε μέλισσες και η μόνη επιλογή.

0: Λαύρο Ίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για κίτρινο χρυσό ή λευκό χρυσό. Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτης Ώρα μας βοηθά να επιλέξουμε ανάμεσα στο κίτρινο και το λευκό χρυσό. Ο κίτρινος χρυσός χαρίζει ζεστασιά και ταιριάζει υπέροχα με υγιεινές αποχρώσεις, μαυρισμένη επιδερμίδα και πολύχρωμες πέτρες. Ο λευκός χρυσός έχει πιο καθαρή και φωτεινή αίσθηση, ενώ αναδεικνύει μοναδικά τα διαμάντια, τις μπλε πέτρες και τα πιο minimal looks. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει το μέταλλο που κάνει την επιδερμίδα και το προσωπικό σας στυλ να δείχνουν πιο φωτεινά.
1: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας,
2: η απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe.

0: και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: ήταν η Αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε ρομαντικά. Γιατί έρχεται η Πανσέληνος και εμείς αγαπάμε τα φεγγάρια. Εγώ προσωπικά τα αγαπάω πάρα πολύ. Τα φεγγάρια ένα είναι. Αλλά όλα αυτά που μου έχουν χαρίσει, τα συναισθήματα, τα πολλά φεγγάρια που έχω παρακολουθήσει, μου επιτρέπουν να το πω έτσι. Λοιπόν, το αστεροσκοπείο Σκίνακα προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα ελεύθερης επίσκεψης στο κοινό, στους χώρους του, στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικείωσης των ανθρώπων με την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι ημέρες κοινού για το καλοκαίρι φέτος, είτε κατά την Πανσέληνο είτε κοντά σε αυτήν, κάθε μήνα είναι οι ακόλουθες. Έγιναν ήδη 30 Ιουνίου οι πρώτοι. Έχουμε την Τετάρτη την επόμενη, Τετάρτη 29 Ιουλίου, και την Παρασκευή 28 Αυγούστου, αυτές είναι για το καλοκαίρι. Μετά θα έρθουν και κάποιες μέσα στο φθινόπωρο. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ελεύθερη για όλους και αξίζει να επισκεφτείτε τη σελίδα του αστεροσκοπείου για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Μην το χάσετε, είναι μοναδική εμπειρία, το έχω ζήσει μία φορά, μέσα βέβαια από γύρισμα, οπότε και πάλι δεν ήμουν χαλαρή, αλλά είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό και πρέπει, οφείλετε να το χαρίσετε αυτό μία φορά στον εαυτό σας. Πάμε τώρα σε Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι Θες.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Όλα μαγικά». Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι «Όλα μαγικά» με την υπέροχη παρέα σας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι έχει φέρει ξανά το Μιχάλη Χατζηγιάννη στο προσκήνιο. Μας χαρίζει το απόλυτο soundtrack πραγματικά του καλοκαιριού. Τη μουσική υπογράφουν από κοινού Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Νικηφόρο Βυθούλκα, ενώ οι στίχοι ανήκουν στο Θοδωρή Μάκρα. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music και εσείς το ακούσατε μόλις τώρα. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μία ακόμα μουσική βραδιά, γιατί αύριο στην Κρυθαρίδα, εκεί στο υπέροχο αυτό χωριό, στην πλατεία Παναγίας, θα γίνει μία πολύ ωραία μουσική βραδιά, η αναβίωση των Μπουάτ, έτσι λέγεται, έτσι είναι ο τίτλος μάλλον, με τον Χριστόφορο Γκόγκολο και την Μαρίνα Λαουμτζή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι εκδηλώσεις που θα κάνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αρκετές σε διάφορα χωριά. Εσείς μπορείτε να πάτε αύριο εντελώς δωρεάν στην Κρυθαρίδα, εκεί στην πλατεία της Παναγίας. Θα ξεκινήσουν ώρα 9:30. Καλή διασκέδαση από όσους πάτε. Εμείς τώρα θα πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη και σε αγαπάω όπως είσαι.

0: Hits, Be My Baby, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Θα είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ας σκεφτούμε αυτό. Ας μην σκεφτούμε ούτε αν βρέξει, ούτε αν φυσάει. Θα είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και θα το κάνουμε εμείς ωραίο Σαββατοκύριακο. Είναι το τελευταίο του Ιούλη. Πρέπει να το κάνουμε πολύ, πολύ όμορφο. Λοιπόν, να σας πω για όλους εσάς που είστε ήδη στο κέντρο, που κατεβαίνετε στο κέντρο, που θα πάτε αύριο στο κέντρο για τα ψώνια σας, στα Hondo Center θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από τα αγαπημένα σας brand, να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχουν καλλιτικά της Lancôme και της Bioderm σε προσφορά 35%. Οπότε τρέξτε στα Hondo Center, θα βρείτε πολλά και διάφορα και σίγουρα πράγματα που χρειάζεστε και δεν τα βρίσκετε πουθενά αλλού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο, Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μινιμάτζιο.
3: Μινιμάτζιο, μαμί κουλ.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαστε εδώ, σταθερά, στο Love Radio Crete 102,8. Μέχρι και τις 10 πάμε μαζί παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Έλατε να περάσουμε τέλεια 2 ολόκληρες ώρες ακόμα.

Αυτό ήταν ο Άρας, παρέα με τον Topic και το τραγουδιά I Adore You. Και εμείς το λατρεύουμε. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε ότι συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο Βιθλέμ, στη νότια χαμηλή πλατεία του Προμαχώνακη. Εντάσσεται στο φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026. Οι προβολές περιλαμβάνουν πάνω από 30 ταινίες. Ήδη έχουν παίξει κάμποσες. Διαρκεί έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Ψάξτε το πρόγραμμα αν κλικάρετε φεστιβάλ Ηράκλειο Καλοκαίρι 2026, θα το βρείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίες, πολύ αξιόλογες. Και όσοι έχουν πάει μέχρι τώρα με έχουν πει τα καλύτερα. Αξίζει να το ζήσετε έστω ένα βράδυ. Τέλος πάντων, γιατί λαμβάνω διάφορα μηνύματα. Και αν δεν θέλετε πάλι να πάτε εκεί, γιατί κάποιοι δεν είναι τόσο φαν αυτού του δημόσιου τρόπου, που εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να πάει να κάτσει να απολαύσει μια ταινία με αυτόν τον τρόπο, μαζί με όλους μαζί εννοώ. Μπορείτε να το σχεδιάσετε στο σπίτι σας, γιατί όχι. Εχθές είδα ένα πάρα πολύ ωραίο story από μια μικρή αυλή, που όμως έγινε μια πολύ ωραία, θερινή, οικογενειακή παράσταση. Μπράβο σας. Πάμε σε Δανάη, κι άλλο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Όταν σε ρωτήσανε» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και αν εσάς σας ρωτήσουν τι είναι καλύτερο για να φορέσετε, τότε να πείτε με μια λέξη ότι θα πάτε στον Κοντογιάννη. Γιατί εκεί θα βρείτε τα πάντα. Αν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και θέλετε να φορέσετε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ιδιαίτερο, είτε είναι κουστούμι, είτε είναι μια πιο απλή υπόθεση, δεν είστε γαμπρός, ας πούμε, στον Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές. Αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Kian και Everybody's Changing.

0: Καλησπέρα και πάλι, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και σας έχω κοσμήματα για κάθε μέρα. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα, αλλά παραμένουν άνετα. Ένα λεπτό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλή που φωτίζει το πρόσωπο, όλα αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκέφτεστε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτο. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto.

0: και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
2: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο, να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: φωτιά.
1: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι Φωτιά στη νύχτα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είναι Παρασκευή, είναι αγαπημένη μέρα. Έχουμε πολλά να κάνουμε σίγουρα, πολλά να σκεφτούμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, για αυτούς που δεν δουλεύουν, για αυτούς που δουλεύουν. Εντάξει, κάτι θα βρουν κι αυτοί. Λοιπόν, εγώ βέβαια σκέφτομαι ότι και ο Αύγουστος θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Φέρνει και αυτή την αυγουστιάτικη πανσέλινο που εγώ κάθε χρόνο.

περιμένω πως και τι. Και έχουμε να πούμε από τώρα ότι θα είναι ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο πάρα πολλά μέρη, πολύ ωραίοι χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία. Συγκεκριμένα 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία. Άντε, το πω σωστά, μνημεία. Το Υπουργείο λοιπόν Πολιτισμού έχει βγάλει τη σχετική ανακοίνωση. Διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. Ανοιχτό με εισιτήριο τη νύχτα της Πανσελλήνου θα είναι και το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά με ένα τέλος πάντων μικρότερο εισιτήριο. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι εντελώς δωρεάν για όλο τον κόσμο. Ψάξτε τα από τώρα, γιατί όχι, μπορείτε να διοργανώσετε κάτι με την παρέα σας, οικογενειακώς, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, και να το απολαύσετε, γιατί διαφοροποιούνται και κάνουν πολύ ωραία πράγματα εκείνη την ημέρα και τις προηγούμενες βέβαια, αλλά εκείνη την ημέρα είναι η κορύφωση. Πάμε τώρα σε James Morrison, παρέα με Nelly Furtado, Broken Strings.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Ήταν γλυκερία με το τραγούδι «Κρυφτό» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου σε όλους. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα στα Ανόγια, και επειδή βλέπω τα βίντεο και επειδή γνωρίζω τον κόσμο που συμμετέχει σε όλα αυτά, εχθές είχαμε στην παρέα μας και την Χριστίνα Τρυποδιανάκη, η οποία μας τα είπε. Πολύ ωραία πράγματα. Έχει ξεκινήσει από τις 8 η υφαντική τέχνη επισκηνής εκεί με την 90χρονη Ερμιόνη Ξυλούρη Καλομήρη, την περίφημη Ανιφαντού των Ανογείων, ωραίες εκδηλώσεις, μουσική, φαγητά. Και όλα αυτά θα συμβούν και αύριο, όλα αυτά, όχι τα ίδια, άλλα πράγματα. Και να πούμε ότι θα γίνει και η προβολή της ταινίας Καποδίστριας αυτές τις δύο ημέρες, μία από τις δύο ημέρες τέλος πάντων. Μπορείτε να βρείτε όμως όλο το πρόγραμμα αν πατήσετε, αν πληκτρολογήσετε η Ακίνθια 2026. Εμείς τώρα θα πάμε σε Bruno Mars, I Just Might.

0: ψυχή.
1: Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι «Το φως στην ψυχή», εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 7, κάπου εδώ όμως εγώ θα σας αφήσω, θα σας πω ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και θα σας αφήσω στα καλύτερα χεράκια και στις πιο αγαπημένες φωνές. Θα πάρει λοιπόν τη θέση μου ο Χάρης Γαριφαλάκης παρέα με τη Μαρία Λιαδάκη, που θα συνδεθούμε για μία ολόκληρη ώρα. Στο 9 με 10 θα πάτε παρέα από τα Κύθυρα για να μάθετε πολύ όμορφα πραγματάκια. Οπότε από εμένα καλή συνέχεια, φιλιά πολλά, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Γεια σας!

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στη Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
2: Καλησπέρα σας, Love Islands 2026 και είμαστε στα Κύθυρα.
3: Και το project έχω χάσει τα λόγια με εδώ πέρα, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ξεκινάει Love Islands αγαπημένα από το Τσιρίγο.
2: Είμαστε στην Ψωμολαδία λοιπόν, εδώ στον πανέμορφο αβλέμωνα Κυθύρων. Κυριολεκτικά λίγα μέτρα από το νερό. Έχουμε πάρει θέση στο τραπέζι μας, μόλις στρώθηκε. Και υποσχόμαστε ότι σήμερα δεν θα σας πούμε απλώς τι φάγαμε. Θα το κάνουμε έτσι να το νιώσετε, να το ζήσετε μαζί μας.
3: Έχει μοναδικές γεύσεις. Βέβαια. Ο Άγγελος πάντα δεν μας φροντίζει μοναδικά.
2: Γι' αυτό και κάθε χρόνο μας έχει εδώ και μας περιποιείται και χαιρόμαστε που τον βλέπουμε και χαιρόμαστε που τρώμε τα πιάτα του. Δες δίπλα τι έχουν παραγγείλει.
3: Άστα αυτά, μην κοιτάς τους δίπλα. Γιατί είναι χρουσουζιά, θα έρθουν τα δικά μας.
2: Χρουσουζιά είναι.
3: Λοιπόν,
2: τα ίδια
3: θέλω να ακούσω καλησπέρα από την Αγγελίνα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Από το Σωτήρι.
5: Φιλάκια.
3: Θέλω από τη Χριστίνα.
6: Καλησπέρα.
3: Είναι το και project που ξεκινά. Και πάμε και στα γύρω τραπέζια, φαντάζεσαι. Θα είμαστε εδώ πέρα για την επόμενη ώρα, γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8 στην Ψωμολαδέ.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 στον Αυλέμωνα.
2: Είμαστε εδώ ψωμολαδέα, ένα μαγαζί πολύ πολύ ιδιαίτερο, διότι έχει πέτρα. Έχει εδώ το υπέροχο πηγάδι, το δίπλα που πάντα καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι, δίπλα στο πηγάδι.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί καθόμαστε πάντα σε αυτό και δεν αλλάζουμε?
1: Γιατί έχει ωραίο vibe και νομίζω ότι γενικότερα το μαγαζί, όπου και αν κάτσει όμως και μπροστά και εδώ στο διάδρομο και πίσω στην αυλή, είναι πάρα πολύ όμορφο.
2: Να σου πω κάτι άλλο που εγώ συνηθίζω.
1: Για όταν κάτι μου.
2: Το ζεις και το έχει ζήσει πολύ όμορφα. Δεν θες να το ξαναζήσεις το ίδιο και δεν θες να αλλάξεις τίποτα απολύτως πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αλλά εδώ έχει τόσα πιάτα νόστιμα που θέλω κάθε φορά να γεύω με κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, αλλά στο τέλος, ας πούμε, την τριλογία αυτή με τη σοκολάτα δεν την παίρνουμε κάθε φορά.
1: Τι θέλω. Γιατί
2: θα την πάρουμε και φέτος.
1: Και την πορτοκαλόπιτα, εγώ θέλω να δοκιμάσω.
2: Όλα θα τα φάμε.
1: Τι να γίνει τώρα, αφού είναι και η πρώτη μας μέρα, έχουμε ακόμα έτσι.
2: Να σου πω κάτι. Πάμε πρώτα να δούμε λίγο ορεκτικά που έχει. Πω, παιδιά,
1: να σου πω τώρα μια προσωπική εμπειρία να καταθέσω ψυχή. Η ψωμολαδέα ήταν το πρώτο μαγαζί που έκατσα ποτέ στα Κύθυρα. Πριν πάρα πολλά χρόνια ήμουνα εδώ, καθόμουν στο μπροστά τραπέζι εκεί που κάθεται η κοπέλα και ήταν πολύ έτσι γλυκό το συνέστημα.
2: Καλά, είναι γλυκό το συνέστημα, είτε είναι το πρώτο, είτε είναι το τελευταίο. Βασικά είναι το πρώτο, συνεχίζει να είναι και δεύτερο και τρίτο, γιατί θα ξανάρθεις σίγουρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Love Islands 2026. Εκπέμπουμε από το υπέροχο Τσιρίγο και τα Κύθυρα. Χάρη.
2: Μάλιστα.
1: Καλοκαίρι στα Κύθυρα χωρίς δροσιά γίνεται.
2: Σκέφτομαι ότι γίνεται, Μαρία μου, μόνο με μια παγωμένη σουρωτή με φυσικές γεύσεις, λεμόνι lime, rose grapefruit, μέντα δυόσμο, μαστίχα και τριανταφύλλο.
1: Και επειδή προσέχουμε και σιλουέτα και χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σουρωτή, κάτι φυσικό, κάτι ελληνικό, κάτι μοναδικό στα Κύθυρα.
0: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστά. Παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για

0: 210-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Εδώ βραδάκι στο Ναυλέμωνα. Και ερχόμενοι στο Ναυλέμωνα θα συναντήσετε και την Παλαιόπολη, θέλω να πω. Όπου εκεί εννοείται ότι θα βρείτε και το λουτρό της Αφροδίτης. Το είδε το λουτρό?
2: Δεν είδα εγώ από πού έτσι ήρθε η Κυθέρη, η Αφροδίτη και εμφανίστηκε, έκανε την εμφάνισή της.
1: Οριακά και την Αφροδίτη παίζει να είδε εσύ.
2: Είναι μακρινή μου ξαδέρφη. Μία πρόγονη η Αφροδίτη.
1: Α, έτσι.
2: Αφροδίτη
1: θα
2: με λέγανε. Απλά τώρα μετά, ξαναμετά.
1: Πετάχτηκε η γιαγιά η Μαρία.
2: Ναι, αυτό έγινε.
1: Τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί ήρθαμε για φαγητό. Και όχι απλά τυχαία σε ένα μαγαζί που βρήκαμε, αλλά στην Ψωμολαδέα.
2: Ναι, αλλά όταν κάθεσαι σε ένα μαγαζί που έχεις ξανακάτσει, ξέρεις ότι θα φας υπέροχα. Η διάθεσή σου έτσι για να πεις και κάτι καλαμπουρτζίδικο, βρεχάρι μου.
1: Εγώ τώρα. Βλέπω στον κατάλογο, γιατί σκέφτομαι και τι να παραγγείλω να φάω. Και θυμάμαι την Αλμύρα με τις ψητές γαρίδες.
2: Τις θέλω, τις θέλω.

0: Κάθε χρόνο.
1: Μα ήδη ξεκίνησαν τα επιφωνήματα από την ομάδα.
0: Κάθε χρόνο.
1: Πες.
2: Το αγαπημένο μου.
1: Θέλω να ξέρετε ότι πρώτη φορά μιλάει στα νησιά η Χριστίνα. Δεν έχει τύχει ποτέ να ξαναμιλήσει γενικά ούτε στα νησιά, ούτε και εκτός νησιών.
0: Μα είναι όντως το αγαπημένο
2: της. Θα την παραγγείλουμε αυτή την Αλμύρα με τη γαριδούλα.
1: Θέλεις.
2: Τώρα.
0: Έλα, κάνεις το χατήρι. Και αν βάζει. Κάνε μας όλο το χατήρι βασικά.
2: Δύο τέτοια.
1: Δύο Αλμύρες.
0: Πάρε ένα στον καθένα.
1: Εντάξει. Άντε.
0: Δεν μου λέτε, ξέρετε τι σημαίνει ψωμολαδέα.
1: Έχει να πει κάποιο. Σηκώστε χέρι για παράδειγμα. Εγώ δάσκαλο ξέρω.
2: Ψωμί και λάδι.
1: Δεν είσαι πολύ μακριά.
0: Not bad. Not
1: καλά,
0: bad.
1: Θα βάλουμε ένα 8. Εντάξει.
0: Είναι φαγητό, ρε, θα βοηθήσουμε. Είναι φαγητό. Τι φαγητό πιστεύετε ότι είναι?
1: Είναι φαγητό, είναι κάτι σε σαλάτα, είναι κάτι σε ορεκτικό.
0: Σκεφτείτε το και θα το συζητήσουμε στο επόμενο μικρόφωνο.
3: Σαλάτα.
1: Πετάχτηκε ο Σότος. Είναι σαλάτα. Μπράβο. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Love Radio Crete 102,8 και όχι μόνοι μας, πάντα με προστασία. Διότι στα Κύθυρα ο ήλιος είναι υπέροχος, αλλά θέλει και τη σωστή τη φροντίδα.
2: Και κάπου εδώ έρχεται και η Αστραλή. Προστασία, ενυδάτωση, αντιοξειδωτική φροντίδα και για πρόσωπο και για σώμα.
1: Είναι η Αστραλή, η δική μας κρέμα, που χωρίς αυτή δεν βγαίνουμε έξω. Χαρίζουμε λοιπόν στο δέρμα μας τη λάμψη του καλοκαιριού, γιατί. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Αχ, αυτά τα αγγλικά, πως με τρελαίνουν.
1: Enjoy, enjoy.
2: Όπως θέλεις, Αστραλή να βάλεις.
0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και με μεγάλη χαρά θέλω να σας ανακοινώσω ότι το πρώτο τραπέζι στα Κύθυρα στρώθηκε.
2: Παιδιά, και τι τραπέζι ήταν αυτό, τι ιδιαίτερες γεύσεις έχουμε μπροστά μας, τι ιστορία έχει το κάθε πιάτο, όλα είναι μοναδικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε, και για την ιστορία του κάθε πιάτου, αλλά και για τις όμορφες αυτές γεύσεις που εντάξει, έχουμε ξετρελαθεί.
1: Καταρχάς, για να τονώσουμε λίγο και το κριτικό το ταπεραμέντο, εδώ μας είπε ο Άγγελος ότι τα περισσότερα προϊόντα που έχει είναι έτσι από την Ελλάδα, αλλά το 80% αυτών είναι από το νησί μας.
2: Εκτιμάει το νησί μας, τη γαστρονομία μας και το έχει κάνει, το έχει πάει επίπεδα ψηλότερα. Αγαπάμε το κάθε τι. Εδώ λοιπόν έχουμε και τριλογία.
1: Παραμά. Με κρόκο κοζάνι, το κλασικό λευκό και το μελάνι. Εγώ θέλω κρόκο κοζάνι.
2: Εγώ θέλω το μελάνι σου πιά.
1: Είσαι τέτοια σου πιά.
2: Ναι, είμαι με σου πιά.
1: Πάμε σε λαχματζούνα. Φάμε ένα λαχματζούνα.
2: Ανατολίτικο. Φύγαμε για Ανατολή. Για... Αλλά τι λαχματζούν είναι αυτό.
1: Βούτυξε μέσα στην Ανατολή, Μάρια, να ξέρετε.
2: Το τυρί, πώς το λένε που έχει από πάνω.
1: Τσαλαφούτι.
2: Τσαλαφούτι, παιδιά, αν δεν έχετε φάει αυτό το τυρί, δοκιμάστε το. Καλύτερα, ελάτε ψωμολαδέα στα Κύθυρα.
1: Αλλά τώρα θέλει και παραδοσιακό μουσακά περίπου ελληνικό όμω.
2: Η καπνιστή μελιτζάνα είναι του ονείρου.
1: Δεμάτη μελιτζάνα, υπέροχο. Και γενικότερα, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ θα έρθετε στα Κύθυρα και θα βρείτε ιδιαίτερα πιάτα στην ψωμολαδέα.
2: Βάλτε αυτή στη λίστα σα οπωσδήποτε αυτό το μαγαζί. Ό,τι και να πάρετε είναι μοναδικό, αλλά και αυτά που δοκιμάσαμε σήμερα ανεπανάληπτα.
1: Φουλ ελληνικά. Πάμε για μουσική στο Love Radio Crete 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από τα Κύθυρα.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ένα βραδάκι ολοκληρώνεται στα Κύθυρα.
2: Και είναι ένα ταξίδι υπέροχο. Αφήνουμε έτσι την πρώτη μας βραδιά και το πρώτο μας κατάστημα με τρελές αναμνήσεις και υπέροχες γεύσεις.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει εδώ?
2: Τι σ' αρέσει, πες.
1: Ότι βλέπεις οικογένειες γύρω-γύρω, βλέπεις και παιδάκια και βλέπεις ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν έρθει στον Αυλέμωνα και ενώ είναι έτσι βραδάκι, είναι με το μαγιό τους ακόμα. Και αυτό σημαίνει καλοκαίρι ελληνικό.
2: Και αυτό σημαίνει Κύθυρα. Οπότε, αν θέλετε και εσείς να ζήσετε κάτι παρόμοιο, δεν έχετε παρά να πάρετε το πλοίο της SeaJets από Κίσαμο και σε πολύ λίγο είστε εδώ στα υπέροχα Κύθυρα και απολαμβάνετε και την ψωμολαδέα και τις υπέροχες γεύσεις και το υπέροχο αυτό νησί.
1: SeaJets.com με τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Τα κλείνετε τα εισιτήρια, είναι και οικονομικότατα και παίρνετε μαζί σας και το αυτοκίνητο και όλα πάνε υπέροχα.
2: Αν διάλεγες ένα πιάτο από όλα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Τη λαδένια Κιμόλου.
2: Λαδένια Κιμόλου, Ωραία και λαδένια.
1: Και μου αρέσει που όλα αυτά μυρίζουν ελληνικά νησιά. Συνεχίζεται το δρομολόγιο μας στα Κύθυρα. Οπότε και εσείς να μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να πούμε μια καληνύχτα.
2: Να πούμε μια καληνύχτα και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ
1: στον Άγγελο το Μακρύ.
2: Υποσχόμαστε ότι θα σας συνεχίσουμε να σας ταξιδεύουμε και θα ζείτε και εσείς μαζί μας μέσω από το Instagram του Love Radio Crete, αλλά και τη συχνότητά μας στους 102,8 για να σας πηγαίνουμε στα καλύτερα σημεία των Κυθύρων.
1: Love Islands 2026 και θέλω μια καληνύχτα.
3: Καληνύχτα.
1: Από το Σότο.
4: Καληνύχτα.
1: Από τη Χριστίνα.
5: Καλό βράδυ.
1: Από τη Μαρία.
2: Καληνύχτα.
1: Φιλιά πολλά.
0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
6: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
0: Νούμερο

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
7: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
9: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
10: Do, Na, To, Fa, E και Si.
9: Τι λες παιδί μου?
10: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
9: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
11: Τρέξε!
12: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
11: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
12: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
11: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
12: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
11: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
12: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Αποκτήστε
3: 20 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό.

0: 2810-25-3000.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: πουθενά.
1: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, Το, Φα, Ε, και, Σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Να μου

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada.pavlasescape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Ένανε Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ένανε Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: These beautiful things that I've...
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

μέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Would you dance?

0: Radio Crete's 102,8 και lab1028.gr.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις κι ολόκληρο.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.